στο Radio Preveza 93. Ακούς αυτό. I only want you when you go. Και αυτό.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
1: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. I know that this could hurt me bad.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Μου επιτρέπεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να ξεκινήσουμε με τα πάρα μα πάρα πολύ βασικά?
1: Βεβαίως, εννοείται.
0: Ξεματιάξτε με. Ναι. Όποιος ξέρει να ξεματιάζει, από χθες το προσπαθούν.
1: Στα όρια, στα ψηλά βουνά.
0: Ναι, και στα όρια και στα ψηλά βουνά και ακόμα και ψηλότερα. Αλλά σε
1: είσαι ματιασμένος, Σπύρο μου.
0: Από χθες. Από χθες είχαν ένα απίστευτο πονοκέφαλο, δηλαδή ναι, δοκιμάσαμε τα πάντα.
1: Ο πονοκέφαλος δεν είναι απαραίτητος αυτό. Λέει κάτι, μπορεί να είναι κάτι πολύ πιο έτσι απλό, ναι, αντιμετωπίσιμο κτλ. Βάζω τον ορθολογισμό στη σκέψη σου.
0: Να σου πω κάτι, Ελένη μου, μισό λεπτάκι, επειδή είμαστε στην Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, σε κάθε περίπτωση. Όταν σε πονάει το πόδι ή το χέρι στην Ελλάδα, αν είσαι στην Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού, πηγαίνει σε έναν ορθοπαιδικό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Στην Ελλάδα απλά αλλάζει ο καιρό. Απότομα.
1: Σωστά.
0: Έτσι, το ίδιο είναι και με τον πονοκέφαλο. Όταν παραδείγματος. Είναι μάτι.
1: Είναι μάτι.
0: Τελείωσε. Εντάξει. Δεν. Όταν έχεις καούρες ή οτιδήποτε, κάπου αλλού σε άλλες χώρες πηγαίνεις, έναν παθολόγο. Εδώ πάρα πολύ απλά έφαγες βαριά.
1: Ναι, βέβαια, έχουμε το δικό μας τρόπο.
0: Σε παρακαλώ πολύ. Δεν θα το χαλάσουμε τώρα. Άρα λοιπόν, ο πονοκέφαλος που έχω από χθες δεν χρειάζεται γιατρό, γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Χρειάζεται ένα ξεμάτιασμα. Από χθες με ξεματιάζουν.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, και η ξαδέρφη μου που με ξεμάτιαζε. Ναι, ναι, το λάδι εξαφανιζόταν.
1: Εξαφανιζόταν το λάδι.
0: Άρα λοιπόν, κάτι συμβαίνει.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Όντως.
1: Καλημέρα, Σπύρο μου.
0: Πολλές καλημέρες. Καλή Κυριακή να έχουμε και να έχετε όλοι εσείς εκεί έξω.
1: 16 Αυγούστου.
0: 16 Αυγούστου πέρασε και της Παναγίας και νομίζω ότι εχθές με τον πλέον μεγαλόπρεπο τρόπο γιορτάστηκε η γιορτή της μητέρας όλων μας. Όλα έγιναν ακριβώς όπως έπρεπε να γίνουν. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ.
1: Και ελπίζουμε να περνάτε καλά. Έτσι. Εκεί που είσαστε και να κάνετε τις διακοπές σας οι περισσότεροι εξ ημών. Σπύρος Παπαδάκης στο ένα μικρόφωνο.
0: Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση του ήχου.
0: Και βεβαίως, γιατί κάνετε κύριε Σαπρανίδη, καλά. Έχουμε στήσει μπουφέ έξω. Να δείτε και το photo opportunity. Σήμερα είναι λίγο διαφορετικό. Πρωταγωνιστούν άλλοι, όχι εγώ και η Ελένη. Λοιπόν.
1: Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Τη βρίσκεται την Αναστασία μας στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας που μπορείτε ασφαλώς να στέλνετε τα μηνυματάκια σας, να μας πείτε τον παλμό, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί και ασφαλώς να μας πείτε πού βρίσκεστε.
1: Πολύ
0: διότι,
1: βεβαίως, λίγο θα μας ταξιδέψετε κιόλας. Σήμερα μια μέρα με ηλιοφάνεια, μόνο λίγες παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη, στα βόρεια, μπορεί και λίγες βροχούλες εκεί, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι έχουν πέσει σχετικά.
0: Ναι.
1: Μόνο στο Αιγαίο τοπικά, ναι, εκεί στα 6-7 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα 3-4 μποφόρ εκεί είμαστε. Σε μικρή άνοδο και η θερμοκρασία. Εδώ στην Αθήνα έχει από 23,
0: ναι,
1: μέχρι 33. Εκεί, αυτό. Εντάξει. Το νομίζω ότι είναι μια χαρά.
0: Είναι καλά, θέλει προσοχή σε κάθε περίπτωση. Μην θαρρευτούμε, διότι εχθές είχαμε μία ακόμη σύλληψη επειδή κάποιος θέλησε να κάνει μπάρμπεκιου.
1: Θέλεις
0: να κάνει μπάρμπεκιου.
1: Ναι. Και επίσης έχουμε σε εξέλιξη την πυρκαγιά αυτή στη Σκύρο. Έτσι, πηγαίνουν ενισχύσεις από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Έχουν φτάσει ήδη οι ενισχύσεις αυτές. Είναι δύσκολη η μάχη που δίνεται κυρίως στο κομμάτι αυτό προς το Πεύκο, προς τον οικισμό Πεύκο. Όλη τη νύχτα επιχειρούσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μία η ώρα πήγαν οι ενισχύσεις στο νησί τη νύχτα. Μεταφέρθηκαν εκεί επιπλέον πυροσβέστες και οχήματα. Ελπίζουμε το συντομότερο δυνατό αυτό το μέτωπο να περιοριστεί και να σβήσει και να μην ταλαιπωρηθούν άλλο οι άνθρωποι, οι οποίοι όλο το βράδυ έχουν μείνει ξάγρυπνοι με αυτή τη φωτιά. Ο φόβος είναι πολύ μεγάλος.
0: Θα σας κρατάμε ασφαλώς ενήμερους, δεν πρόκειται να γλιτώσετε από εμάς και εκεί που θα χρειαστεί να γκρινιάξουμε λίγο παραπάνω, θα γκρινιάξουμε για να συνετιστούμε όλοι ακριβώς, διότι πρέπει να έχουμε το μυαλό μας μέσα στο κεφάλι μας. Να ξεκινήσουμε, κύριε Σαπρανίδη, σήμερα κάπως έτσι.

0: Σήμερα λοιπόν Κυριακή, Κυριακούλα, 16 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6:39 πρώτα λεπτά και θα δύσει 18 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Ασφαλώς και μικραίνει σιγά σιγά η μέρα. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, έχουμε φτάσει. Περάσαμε το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου. Βρισκόμαστε στο δεύτερο 15ήμερο. Κοίτα να δεις πώς θα το δέσω τώρα για να αρχίζουν και να φωνάζουν. Και βεβαίως είναι η εβδομάδα που τα σημειώματα από τους υπουργούς θα καταλήξουν στο γραφείο
1: τώρα,
0: του Πρωθυπουργού.
1: Μωρέ,
0: γιατί
1: τώρα,
0: δεν.
1: Τα σημειώματα.
0: Μα θα είναι μεγάλο, λέει, ογκώδες, βαρύ, ναι. το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
1: Ωραία. Να σου πω, ξέρεις τι, τέτοιες μέρες, από εδώ και πέρα, από το 15 Αύγουστο και μετά, κάθε χρόνο αυτός ο καταπληκτικός τίτλος, ο δημοσιογραφικός, κλείδωσαν τα μέτρα της ΔΕΘ.
0: Μα θέλει, δεν κατάλαβες.
1: Καταπληκτικός τίτλος.
0: Έχω ένα Word. Word, ξέρετε το τέτοιο.
1: Ζούμε μια επανάληψη.
0: Μα έχω ένα Word το οποίο το έχω φτιάξει από το 2006 με όλες αυτές τις ατάκες και τις χρησιμοποιώ από τότε.
1: Τα φοβερά καταπληκτικά δημοσιογραφικά κλισέ.
0: Κλισέ, έτσι ακριβώς.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στον Αλκιβιάδη, στο Γεράσιμο, στο Διομήδη, στο Σεραφείμ, στο Σαράντι, στο Σταμάτη και στη Σταματίνα. Εντάξει, γιορτάζουν και άλλες μέρες.
0: Ναι.
1: Αλλά γιορτάζουν και σήμερα αυτά τα ονόματα.
0: Δεν μπορούν να επιλέξουν μία από τις δύο.
1: Εντάξει. Υπάρχουν ονόματα που γιορτάζουν δύο και τρεις φορές τον χρόνο.
0: Σωστό είναι και αυτό. Λοιπόν, διανύουμε ήδη τη 228η ημέρα του έτους. Και ναι, εμείς εδώ δεν έχουμε μάθει να ακολουθούμε κανέναν. Αντιθέτως. Ή τα ουρντάστ που λέει και.
1: Έτσι.
0: Άπτε στα ελληνικά.
1: Τι ωραία που το πες αυτό το τελευταίο.
0: Καλό ήταν. Λοιπόν, και χωρίς να κάνω σαρδάμ. Τώρα μπορεί να κάνω σαρδάμ στην πορεία στο όνομά μου, αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτω σημασία.
1: Δεν πειράζει, μες στη ζωή είναι όλα.
0: Όλα είναι μες στη ζωή. Και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες γονίτσες στο σημερινό μας ημερολόγιο, στη σημερινή μας ατζέντα. Καλό είναι να μαθαίνουμε από την ιστορία, αλλά καλό είναι κιόλας. Αχ, θέλω να ακούσω λίγο πάλι ατάκα, έτσι, Bon Jovi, ο οποίος είχε και ένα μικρό προβληματάκι. Πάμε.

0: Σαν σήμερα, Ελένη μου, είχαμε το 963, το Νικηφόρο, το δεύτερο, το Φωκά. Τι κάνει ο Στέλιος ο Φωκάς? Καλημέρα, ρε Στελάρα. Ο συναδελφός μας, ναι. Κάπου τον είδα, ανέβαζε κάτι φωτογραφίες. Στέλιο, ήρθες? Όχι, δεν σε πήρα είδηση, τέτοιο πράγμα. Ανέβαζε κάτι φωτογραφίες, εκεί διακοπεύει, ε. Καλά, καλά, όταν θα γυρίσει θα του πω εγώ.
1: Μα γιατί, λοιπόν, θα το τιμωρήσουμε.
0: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά λέμε.
1: Αλλά λέμε, ναι, ναι.
0: Ο Νικηφόρος λοιπόν ο δεύτερος ο Φωκάς στρέφεται αυτοκράτορας και θα παραμείνει στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ως τις 10 Δεκεμβρίου του 1969.
1: Μάλιστα.
0: Αμέ, οι στρατιωτικές δυνάμεις τώρα της περιοχής Θεσσαλονίκης το 1916 πάβουν να αναγνωρίζουν την κυβέρνηση των Αθηνών. Από τότε ξεκίνησε. Να μιλούν για την κυβέρνηση των Αθηνών. Συνιστούν την Επιτροπή Εθνικής Αμήνης και αποφασίζουν να πάρουν μέρος στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων της Αντάντ. Συνέβαιναν και αυτά στην Ελλάδα του 1916. Το 1936 έχουμε την τελετή λήξης των 11ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Βερολίνο και πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι συγκεκριμένοι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι οποίες έγιναν κάτω από το καθεστώς των ναζιστικών δυνάμεων και του Χίτλερ. Ήταν εκεί και ο Γκέμπελς, ο οποίος έβλεπε.
1: Είναι από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έχουν μπει στην ιστορία.
0: Έτσι. Ο Γκέμπελς, ο οποίος ήταν μονίμως εκεί σε όλους τους αγώνες, έφαγε τα λυσακά του. Για ποιο λόγο? Διότι έβλεπε τον Τζέσε Όουενς να κερδίζει 4 χρυσά μετάλλια και να βάζει τα γυαλιά σε αυτή την ξανθιά. Άρια ή αρία, φίλοι? Άρια είναι το τυρί.
1: Άρια.
0: Το τυρί. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση τους έβαλε τα γυαλιά ο Τζέσε Όουενς και τους έδειξε ότι υπάρχει και ο άλλος δρόμος. Τον γνώρισαν με σκληρό τρόπο. Το 1936 επίσης βιβλία με ανθεληνικό, όπως χαρακτηρίστηκε, περιεχόμενο, καίγονται σε κεντρικές πλατείες ελληνικών πόλεων από ανθρώπους της δικτατορίας μεταξά. Ανάμεσά τους βιβλία των Γκέτε, Σο, Φρόιντ, Τολστόι. Δεν και με κανένα βιβλίο, ακόμα και αν διαφωνούμε κάθετα με το συγγραφέα ή με το περιεχόμενο του βιβλίου. Είναι ιερό προνόμιο το να έχεις βιβλία.
1: Ναι,
0: και να τα διαβάζεις.
1: Αυτό
0: βεβαίως,
1: βέβαια ήταν
0: βεβαίως
1: μια πολιτική πράξη. Δεν ήταν.
0: Δεν το συζητάμε, ασφαλώς. Ναι.
1: Και πολιτική πράξη αυτό.
0: Αλλά οφείλουμε και να το αναφέρουμε. Το 1960 ανακηρύσσεται επίσημα η Κυπριακή Δημοκρατία. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος με αντιπρόεδρο τον Τουρκοκύπριο Κιουτσούκ. Το 1969 ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης καταλαμβάνει αεροπλάνο της Ολυμπιακής που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα-Αγρίνιο-Ιωάννινα με 28 επιβαίνοντας και το οδηγεί στα τύρανα της Αλβανίας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να εκφράσει τη διαμαρτυρία του για το δικτατορικό καθεστώς της Ελλάδας. Από το 1967 και μετά είχαμε άλλη δικτατορία, αυτή των συνταγματαρχών του Παπαδόπουλου και πάει λέγοντας που πολλά πράγματα συνέβησαν.

0: Ορίστε, αρχίσαμε και.
1: Άρχισα.
0: Κουπιάσει την κουβέντα.
1: Τι θες να πεις, πες. Τι.
0: Όχι, ας το ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Αμέσως μετά βάλουμε. Ναι. Αυτό γιατί έχουμε μεγάλα γεγονότα σήμερα. Ναι. Πολύ μεγάλα γεγονότα. Λοιπόν, αρκετή έντονη και η δισογραφία. Σας είπε στην αρχή η Ελένη και για το που βρίσκονται έτσι και διάφορες εστίες τις οποίες παρακολουθούμε. Πολύ προσοχή μωρέ σήμερα, διότι είναι σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός.
1: Έχουμε και πλημμύρες όμως.
0: Ναι, άλλη ιστορία αυτή. Να πούμε ότι ψάχνουμε να βρούμε τον Δήμαρχο Ανατολικής Μάνης από χθες. Πού είσαι ρε πατριώτης, είχες κάνει τηλέφωνο, απάντησε σε κανένα μήνυμα. Τα λέμε εμείς εδώ στον αέρα όλα. Για να ενημερωθούμε κιόλας, γιατί οι εικόνες πραγματικά μας έκαναν τρομερή εντύπωση.
1: Ναι.
0: Πέρασε μέσα από το χωριό όλο το νερό. Φαντάσου δηλαδή τι έγινε.
1: Οι εικόνες που βλέπουμε είναι, συνέβη μια καταρακτώδης ας πούμε βροχή στη Μάνη. Μάλιστα και μια γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό μέσα στο αυτοκίνητό της. Χήμαρη στους δρόμους, νερά μπήκαν στα σπίτια. Έχουμε κλωβισμούς οδηγών, έχουμε επισκέπτες που ήταν στα δωμάτια τους και μπήκε μέσα το νερό από πόρτες και παράθυρα. Καταστροφές, πολύ μεγάλο πρόβλημα και στη Μάνη, θα το πιάσουμε και αυτό το θέμα. Πάμε όμως στο Δημήτρη τον Σταυρακάκη να δούμε το κομμάτι το αθλητικό.
0: Γιατί οι Έλληνες αθλητές εξακολουθούν και μας κάνουν υπερήφανους και χαιρόμαστε
1: πάρα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Καλημέρα Δημήτρη.
0: Καλημέρα Δημήτρη. Χρόνια πολλά κιόλας για τη χθεσινή
2: καλημέρα.
0: Ημέρα. Χρόνια πολλά για όλα.
2: Πολλά. Και ο Απόστολος Σίσκος χθες το απόγευμα εντυπωσίασε στο Παρίσι, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, όταν κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο τρίτο στα 200 πεταλούδας με 1,54-13 συγκλονιστικό πανελλήνιο ρεκόρ. Είναι το δεύτερο μετάλλιο που παίρνει στη διοργάνωση, δεύτερο μετάλλιο για την Ελλάδα. Είχε πάρει στο 200 ύπτιο το αργυρό μετάλλιο την δεύτερη θέση. Ο 21χρονος κολυμβητής από τις Στέρες δεν ήταν στην αρχή από τους οδηγούς της κούρσας. Όμως έκανε ένα τελευταίο πενιντάρι. Έφυγε, τώρα δεν μου αρέσουν οι παρομοιώσεις, αλλά πρέπει να το πούμε, έφυγε σαν τορπίλι. Ήταν έκτος στο τελευταίο πενιντάρι. Πέρασε κάποια στιγμή και δεύτερος και τελικά κατέληξε στην τρίτη θέση με 1,54-13, ένα πολύ μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ. Κατέληξε το δικό του, που είχε από προχθές τον ημιτελικό με 1,55-55. Πρόκειται στον Γάλλο ο Ολυμπιονίκης του αγωνίσματος, ο Λεόν Μαρσάν, με 1,51-72, ο οποίος αποθεώθηκε από τους Γάλλους στο κολυμβητήριο. Μάλιστα, ο Σίσκος του είπε ότι ξεπέρασε και τον Εμπαπέ στην αποθέωση. Ενώ ο Ούγκρος ο Μάρτον ήταν δεύτερος, 1,54-06. Κάποια στιγμή ο Σίσκος είχε περάσει στα τελευταία εκεί 20 μέτρα, είχε περάσει και δεύτερος, όμως τελικά κατάφερε να είναι στην τρίτη θέση. Μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Απόστολο Σίσκο. Πρέπει να πούμε ότι ο Σίσκος γυμνάζεται στην Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη έχει σοβαρό πρόβλημα με τα κολυμβητήρια. Έχει μόνο αυτή τη στιγμή ένα που κάνουν εκεί οι αθλητές της εθνικής ομάδας που είναι η Θεσσαλονίκη, το Ποσειδόνιο, γιατί το εθνικό έχει κλείσει λόγω προβλημάτων που είχε με την άδεια λειτουργίας του. Και είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, αλλά δεν το βάζει κάτω. Όπως είπε και ο προπονητής του, δεν το βάζουν κάτω. Παρά τα προβλήματα, αγωνίζονται και να χθες έκαναν την υπέρβαση. Γιατί ο Σίσκος είναι στο ύπτιο, είναι το άθλημά του, το αγώνισμά του. Το 200 ήταν και υπέρβαση και έβγαλε τον εαυτό του. Ήταν πιο απελευθερωμένος, γιατί ξαναλέω, στο τελευταίο 50 τα πήρε όλα και έφυγε και έκανε την μεγάλη εμφάνιση να τερματίσει τρίτος. Για να τον ακούσουμε τι είπε μετά την διάκριση.
3: Τρελάθηκα και εγώ τώρα που το είδα. Σε καμία περίπτωση. Μπήκα μέσα δυνατά, δεν είχα τίποτα να χάσω. Το κυνήγησα μέχρι τελευταία στιγμή, το πίστεψα και το πήρα δικαιωματικά νομίζω. Της Παναγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, έκανε το θαύμα της. Οπότε και εγώ το έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες και όλους που κάνουν τρελή, που δίνουν τρελή μάχη για τις φωτιές που γίνονται. Οπότε δίνουμε αυτή τη μάχη και δίνουμε και εμείς τη δικιά μας μάχη. Το έκανα ξεκάθαρα για να το απολαύσω και νομίζω τώρα το απολαμβάνω και λίγο παραπάνω. Απόλαυσέ το και ό,τι καλύτερο είναι να βγει θα βγει και νομίζω βγήκε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Δημήτρη, θα έχουμε κιόλας σήμερα, θα φιλοξενήσουμε τον αναπληρωτή υπουργό με αρμοδιότητα τον αθλητισμό, τον κύριο Γιάννη Βρούτσι, και για τις επιτυχίες των αθλητών.
2: Γίνονται προσπάθειες στη Θεσσαλονίκη και για άλλα κολυμβητήρια κλπ. Και έχουν εκπονηθεί τα έργα, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα με το Σίσκο να κάνει μια υπερπροσπάθεια, γιατί είχε πρόβλημα και με τη σχολή του. Ήταν να γράψει 13 μαθήματα, τα 11 τα είχε δώσει πριν πάει στο Παρίσι. Ζήτησε δύο να τα δώσει σε άλλη χρονική στιγμή από το Σεπτέμβριο και μετά. Και το ξέρει και η Ελένη το θέμα αυτό. Και του είπαν όχι. Και είναι ένα θέμα και αυτό, ότι τα παιδιά αυτά συνδυάζουν και τις σπουδές σε πανεπιστημιακές σχολές και τον πρωταθλητισμό σε υψηλά επίπεδα.
0: Ναι, αλλά σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να υπάρχει και μία μικρή ανοχή απέναντι σε αυτούς τους αθληταράδες.
1: Εγώ δεν θα το πω ανοχή.
0: Εγώ το λέω ευγενικά.
1: Θέλω να πω ότι το έχουμε συζητήσει και με τον Δημήτρη. Πρέπει να αναγνωριστεί αυτό που κάνουν αυτά τα παιδιά και πρακτικά. Και να διευκολυνθούν και στις σπουδές τους και στην προπόνησή τους.
0: Είναι υποχρέωση.
1: Δεν μ' αρέσει αυτό που άκουσα τον Δημήτρη, ότι εδώ δεν υπάρχει, δηλαδή το εθνικό κολυμβητήριο είναι κλειστό. Και δεν, οι άνθρωποι αυτοί δυσκολεύονται στην προπόνησή τους.
2: Ήταν μέχρι πριν από λίγο καιρό κλειστό. Έχουν μια μεγάλη πισίνα έτσι, που μπορεί να γίνει δουλειά μαζί με γυμναστήριο. Είναι ένα θέμα, αλλά και θέμα είναι και το θέμα των σπουδών. Γιατί είμαστε το 2026 και ορισμένα πανεπιστήμια είναι ακόμα στο Βυζάντιο. Εννοώ ότι δεν
1: συζητούν
2: κάποια πράγματα.
0: Και μπορεί στο Βυζάντιο να λειτουργήσουν και καλύτερα.
2: Είναι στο
0: Βυζάντιο
2: και στο Λύκειο. Γιατί παιδιά Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου που διακρίνονται στι μικρέ ηλικίε. Στις μεγάλες διοργανώσεις υπάρχουν καθηγητές που δεν ξέρουν ότι αυτός που είναι στην αίθουσα είναι πρωταθλητής Ευρώπης ή παγκόσμιος κάλκινος μεταδιούχος στην κατηγορία K17. Θα μου πεις πρέπει να το ξέρουνε. Εγώ δεν σου πάνω.
0: Όχι, οφείλουν να το ξέρουν, βρε Δημήτρη μου. Κάτσε τώρα μέσα σε κοινωνίες, μέσα σε ένα σχολείο. Ασφαλώς ένα παιδί όταν κάνει πρωταθλητισμό οφείλει να το ξέρει ο δάσκαλος.
1: Να το πω και λίγο πρακτικά. Πολλά από αυτά τα παιδιά αναγκάζονται να κάνουν κάποιες επιπλέον απουσίες. Δηλαδή, για να το βάλουμε και σε ένα πρακτικό, ας πούμε, μέγεθος.
2: Το ίδιο είναι και για παιδιά, όχι μόνο του αθλητισμού, που διακρίνονται στις τέχνες, στη μουσική, παραμαστάρι. Εντάξει, σε κάτι άλλο. Υπάρχουν τώρα στα σχολεία που δεν ξέρουν ότι ο άλλος είναι. Εγώ δεν σου πάω να τον περάσουν χωρίς να διαβάσει, αλλά δεν έχει ούτε την επιβράβευση του μπράβο από κάποιους καθηγητές.
1: Και να θεσμοθετήσουν κάποιες διευκολύνσεις για αυτά τα παιδιά που διακρίνονται σε άλλες τομείς.
2: Ειδικά στο πανεπιστήμιο,
1: σωστά.
2: Όπου εκεί υπάρχουν και μαθήματα υποχρεωτικά, μπορεί όμως αυτό που ζήτησε ο σύσκος δεν ήταν τίποτα και ζήτησε να πάει να περάσει σε άλλη χρονική στιγμή.
1: Με άλλο τμήμα.
2: Με άλλο τμήμα.
0: Ναι, δεν είπε περάστε με.
2: Όχι,
0: ο άνθρωπος είπε απλά τώρα αυτή την περίοδο που έχω τους αγώνες που να πάρει ευχή, θέλω να προσπαθήσω να φέρω ένα μετάλλιο για αυτή τη χώρα.
1: Αυτά τα δύο μαθήματα τα δώσω με άλλο
0: θα
1: τμήμα.
0: Θα τα δώσω με άλλο τμήμα. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι το οποίο είναι παράλογο. Όταν σε άλλες χώρες, τώρα θα μου πεις τι φέρνω στη συζήτησή μας, στις Ηνωμένες Πολιτείες παραδείγματος χάρη, τους αθληταράδες όχι μόνο δεν τους εμποδίζουν, τους επιβραβεύουν και τους προωθούν προς την κατεύθυνση να αναπτύξουν το ταλέντο τους.
2: Φυσικά. Εντάξει, είναι μεγάλο θέμα συζήτησης τι γίνεται σε άλλες χώρες. Και εδώ φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και την τρίτη ηλικίου από τις πανελλαδικές από τις διακρίσεις στον αθλητισμό. Παίρνουν και μόρια, περνάνε απευθείας κάποιοι που έχουν μεγάλες διακρίσεις.
1: Ναι, είναι ειδική κατηγορία για την εισαγωγή.
2: Όπως επίσης παίρνουν και παραπάνω για πολλές σχολές. Είναι κάποια πράγματα που είναι σωστά. Όμως από εκεί και πέρα δεν μπορεί να είμαστε με το άγχος τα παιδιά της Δευτέρας Λυκείου να σταματάνε τον αθλητισμό και να εκεί να υπάρχει κενό σε όλα τα θύματα. Είναι χαρακτηριστικό έτσι για να το κλείσουμε αυτό ότι χθες φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας και την Ιουλιάνα Ρούσου που πήρε το αργυρό μετάλλιο δεύτερη θέση στα 800 μέτρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών και μου είπε ότι στην Τρίτη Λυκείου είχε αποφασίσει με τον προπονητή της να κάνει τρεις προπονήσεις την ημέρα, τρεις την προπονήση την εβδομάδα για να συντηρηθεί. Mm-hmm. Κάποια στιγμή λέει μετά πέρασε μια εβδομάδα και κατάλαβα ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ότι εγώ θέλω να συνεχίσω πρωί-απόγευμα προπονήσεις μαζί με το διάβασμα γιατί μου λείπει. Και τελικά η κοπέλα πέρασε το τμήμα διατροφολογίας στο Χαροκόπιο, έκανε αυτό που ήθελε από πλευρά της πανεπιστημιακής μόρφωσης, θα κάνει αυτό που θέλει, αλλά μου είπε ότι ο αθλητισμός για μένα είναι εξάρτηση. Και δεν μπορούσα να τον αφήσω. Και να που πανηγυρίσαμε πριν από 12 μέρες το αργυρό μετάλλιο σπουδό κορίτσι των 20 ετών. Τώρα, σήμερα έχουμε ευρωπαϊκό κολύμβηση στον Απόστολο Χρήστου, τον αργυρό Ολυμπιονίκη στο Παρίσι. 100 ύπτια να είναι στο τελικό. 8 το απόγευμα και 6 λεπτά είναι ο τελικός του αγωνίσματος. Πάμε στο Στίβο, όπου χθες στην Σκυτάλη, τα 4% η εθνική μας ομάδα των ανδρών. Είναι στις 6 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. 39 δευτερόλεπτα, 21 εκατοστά. Γιάννης Βοσκόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Σωτήρης Καραγκάνης, Βασίλης Μυριανθόπουλος. Μια πολύ σπουδαία επιτυχία να είσαι στη σκηταλοδρομία στην έκτη θέση. Ο 42χρονος Δημήτρης Τσάμις, 8η εμφάνισή του σε τελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος στο τριπλούν, πήρε την 8η θέση με 16-27, επηρεάστηκε από τις καιρικές συνθήκες, είχε 17 βαθμούς και 3 το βράδυ στο Μπέρμιγχαμ, και όμως η 8η θέση είναι μια πολύ πολύ μεγάλη εμφάνιση. Έχουμε σήμερα τον Εμμανουήλ Καραλή στη μάχη με τον Ντουμπλάτη. Ο τελικός είναι, θα ξεκινήσει 9.30 ώρα το βράδυ, και 10 παραπέντε έχουμε το τελικό στο ανακοντισμό, που θα είναι η Ελίνα Τζέκο. Χθες είχαμε στο μαραθώνιο στο Βάδιν, δηλαδή 42 χιλιόμετρα, 192 μέτρα, η Αντιγόνη της Πριώτης, τα 42 της, παρακαλώ, πήρε τέταρτη θέση, έχασε το χάλκινο, θα λέγαμε, στις λεπτομέρειες. Πέμπτη, η Πέννη Τσινοπούλου, η οποία είναι 36 χρονών, έχει ήδη ένα παιδάκι, η συγκεκριμένη αθλήτρια. Σπουδαίες επιτυχίες να είναι στην τέταρτη και πέμπτη θέση. Η Τσινοπούλου εξέφρασε και το παράπονο της, γιατί δεν είναι ο Αυστραλός προπονητής εκεί, μαζί της στο Μπέρμιγχαμ. Η θέση του έγασε αργά στο βράδυ. Ήταν ότι έγιναν όλες οι κινήσεις από τους ομοσπονδιακούς προπονητές των κάθε αγωνισμάτων, για να είναι οι προπονητές των αθλητών. Ήταν 11 οι συμμετοχές στο Βάδιν, πρέπει να το πούμε αυτό. Όμως δεν διευκρινίζει γιατί δεν ήταν ο τεχνικός της Πριώτη, με το παράπονο της Πριώτη, και να λέει ότι όταν τη ρωτήσανε μέχρι πότε θα πάει, λέει θα δύσκολα, μου λέει, θα είπε χαρακτηριστικά θα κάμψει και θα είναι πάντα στις επάλξεις.
0: Θα ρωτήσουμε τον κύριο Υπουργό, αν και νομίζω ότι είναι περισσότερο θέμα ομοσπονδίας αυτό το θέμα.
2: Ναι, είναι, φυσικά είναι θέμα ομοσπονδίας, αλλά δεν το λέει ότι η ομοσπονδία, ότι ναι, εμείς η ομοσπονδιακή τεχνική σε κάθε αγώνισμα ρήψης, σύνθετα, άλματα, δρόμους, ταχύτητας ή μη αντοχής, προτείνανε, εξυπηρετήσαν τους αθλητές ό,τι ήθελαν, αλλά υπάρχει ένα κενό στην ιστορία της Πριώτη, γιατί δεν είναι ο Αυστραλός προπονητής της εκεί μαζί. Αλλά αυτή δεν είναι να καταλαβαίνει τίποτα. Είναι 42 χρονών, κάνει ένα πολύ επιπονό αγώνισμα, γιατί το Βάδιν παλιά ήταν τα 30 χιλιόμετρα και το κάναν τώρα μαραθώνιο και ημιμαραθώνιο, δηλαδή 19 χιλιόμετρα, 21 χιλιόμετρα το ένα και 42 το άλλο. Η Τσιπριώτη πήγε στο 42, στο μαραθώνιο, και χθες πραγματικά λίγο έλειψε να είναι στο βάθρο, ξαναλέω, 42 χρονών, σε ένα πολύ πολύ επίπονο αγώνισμα όπως είναι το μαραθώνιο του Βάδι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Έχεις εκπομπή σήμερα?
2: 7 η ώρα, έχει και μεταγραφές.
0: Ναι.
2: Παίρνουν και παίκτες οι ομάδες.
0: Πήρε κανέναν Ολυμπιακός?
2: Θα πάρει.
0: Ροναλντίνιο?
2: Όχι. Έχει μείνει στο Ροναλντίνιο.
0: Μήπως πάρουμε τον Σαλάχ, κάνουμε τον κόλπο γκρόσο και τον πάρουμε από την Τουρκία, δώσουμε αυτό?
2: Ούτε. Δεν υπάρχει απέτωση, γιατί Σαλάχ του πληρώνουμε μέχρι και το χαρτί τουαλέτας που ξοδεύει στο σπίτι.
0: Κοίταξε, εμείς πρέπει να σου πω, άκου, μέχρι χαρτί τουαλέτας μπορούμε να φτάσουμε, να συνδράμουμε. Από εκεί και πέρα είναι τα προβλήματα.
2: Μέχρι και το κομμωτήριο της σύζυγου του είναι μέσα στο συμβόλαιο, οπότε αφήστε το Σταλάχ, καλά είναι εκεί που είναι, σύνδρα με το σπορ, και οι ελληνικές ομάδες να κοιτάξουν για πιο νεαρούς παίχτες.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
1: Σε ευχαριστούμε
0: πολύ. Να σε καλά, Δημήτρη. Θα σε απολαύσουμε το απόγευμα.
2: Καλημέρα.

0: Ελένη μου, σαν σήμερα το 1977 φεύγει από την ζωή ο βασιλιάς, ο Έλβις.
1: Νεότατος κιόλας.
0: Νεότατος, με πολλά προβλήματα, έχοντας δημιουργήσει ένα τεράστιο μύθο γύρω από το όνομά του.
1: Θρύλο θα έλεγα.
0: Ακριβώς. Η τελευταία του εμφάνιση είχε γίνει λιγότερο από ένα μήνα πριν, στις 26 Ιουνίου του 1977, στο Market Square Arena στην Ιντιανάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών. 18.000 ήταν οι τυχεροί που τον απόλαυσαν για τελευταία φορά και με τη βοήθεια του Νίκου Σαπρανίδη βρήκαμε και αυτό το οποίο ακούμε και θα πάμε μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων. Είναι το My Way, το οποίο το τραγούδησε για τελευταία φορά.
1: Είναι η τελευταία,
0: είναι δηλαδή τελευταία φορά που τραγούδησε το My Way. Αυτό το φοβερό του Frank Sinatra, ο οποίος ο μπαγάσας το έκανε με το

0: Και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο βάλσαμο του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τι δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
0: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Μητέρα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Άλλη εξωγήινη από εκεί.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Θα
1: κάνεις αυτό το έγκλημα, αλήθεια τώρα, Σπύρο. Θα κόψεις αυτό το τραγούδι.
0: Άλλη εξωγήινη.
1: Αλήθεια.
0: Φεύγω κι εγώ, έλα πάμε, δώσ' τον Νίκο.

0: Να πούμε ότι έχουμε 112 στην Άνδρο, πυρκαγιά στην περιοχή Απροβάτου της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Διαβάζω ακριβώς το 112 όπως πήγε στους κατοίκους εκεί. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Οπότε πραγματικά τώρα να ακούτε πάντα τις οδηγίες των αρχών. Σήμερα το πρωί φωτιά στην Άνδρο, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρου με 5 οχήματα. Εθελοντές υπάρχουν ήδη στο σημείο, ρήψεις νερού κάνει ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν επίσης από υδροφόρες και μηχανήματα έργου από τον Δήμο και τις κοινότητες. Και όπως σας είπαμε έχει ήδη σταλεί μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής.
1: Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μέτωπα ανοιχτά για την πυροσβεστική. Το ένα είναι στη Σκύρο, όπου έχουν πάει ενισχύσεις εκεί και προσπαθούν να οριοθετήσουν τη φωτιά. Το δεύτερο είναι η Άνδρος, με μήνυμα από το 112 σε ετοιμότητα.
0: Εμείς να επαναλάβουμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι και η σημερινή ημέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη όσον αφορά στους αέριδες που υπάρχουν σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Τώρα να το ξαναπούμε, Όχι θερμές εργασίες. Ξεκουραστείτε Κυριακή που είναι. Κυριακή είναι του Θεού, ε. Λοιπόν, μην κάνετε θερμές εργασίες, μην κάνετε μπάρμπεκιου, μην βάλετε μπάρμπεκιου. Μαγειρέψτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Υπάρχουν πλέον πολλές και διαφορετικές εναλλακτικές για να έχουμε το κεφαλάκι μας ήσυχο όλοι μας και να το έχετε πρωτίστως και εσείς. Διότι εχθές είχαμε και μια σύλληψη ακριβώς για μπάρμπεκιου.
1: Ναι, όπως και κάθε μέρα.
0: Όπως σχεδόν κάθε μέρα. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται.
1: Οι συλλήψεις που έχουμε, όπως μας ενημερώνει η πυροσβεστική, είναι πρώτα απ' όλα ο πρώτος λόγος είναι οι θερμές εργασίες που ανέφερες, και το δεύτερο είναι το ψήσιμο, τα κάρβουνα σε υπαίθριο χώρο κοντά σε δασικές εκτάσεις. Πάμε να δούμε όμως λιγάκι.
0: Και να ανοίξουμε μία παρένθεση σε αυτό. Ναι, ναι.
1: Και τι γίνεται ως προς τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και τις κινήσεις του Ιράν σε αυτό το μέτωπο, το ανοιχτό, το πολύ ανοιχτό. Ναι. Και τι γίνεται και με το στενό του Ορμούζ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον διεθνολόγο, τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ευτυχίδη.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά σε όλους σας.
0: Δεν του κάθισε το Τραμπ η Γροιλανδία για να έχει μία ακόμη πολιτεία που θέλει διακαώς, για να βάλει άλλο ένα αστεράκι στη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών, και τώρα θέλει να κάνει κάτι παρόμοιο στα στενά του Ορμούζ, αγαπητέ κύριε Ευτυχίδη?
2: Φαίνεται ότι έχουμε ξεφύγει εντελώς την περίπτωση Τραμπ με τη δήλωσή του ότι θα προσαρτήσει τα στενά του Ορμούζ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρακτικά όμως βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου υπάρχει μια σοβαρή πίεση και στις δύο πλευρές. Από τη μία η οικονομική πίεση στο Ιράν έχει ξεφύγει κατά πολύ. Από την άλλη υπάρχει πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί πλησιάζουν και οι ενδιάμεσες εκλογές. Όλα αυτά δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Το Ιράν ουσιαστικά φαίνεται είναι ένα τεστ αντοχής πλέον, είναι ποιος θα αντέξει περισσότερο σε αυτό που συμβαίνει. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το Ιράν φαίνεται ότι συρρυκνώνεται το ΑΕΠ του κατά 5,4% μέσα στο 2026, ενώ ο πληθωρισμός, τουλάχιστον σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχει φτάσει στο 70%. Δεν υπάρχουν πλέον συναλλαγματικά αποθέματα. Και όλα βέβαια θα κριθούν στις αντοχές των δύο πλευρών. Βλέπουμε και από την πλευρά των ΗΠΑ να υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Είδαμε ένα αεροπλανοφόρο ναύτες το οποίο έχουν φτάσει πλέον στα όρια τους, βρισκόμενοι πάνω από 260 μέρες σε υπηρεσία.
0: Έχουν να δουν τα πάτρια εδάφη τους εδώ και 9 μήνες.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στην Αμερική, γιατί έχουν ήδη υποβληθεί ερωτήσεις στο Κογκρέσο από διάφορους βουλευτές. Όλα λοιπόν είναι ρευστά, ενώ συνεχίζονται διαπραγματεύσεις και φαίνεται να καταλήγει το Ιράν με το Ομάν σε μια συμφωνία για τη διαχείριση των στενών, η οποία όμως για να τεθεί σε εφαρμογή σύμφωνα με τον Αράκτσι θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να μην εμπλέκονται περισσότερο στα στενά του ορμούς.
1: Αυτό όμως, κύριε Φτυχίδη, φαίνεται ότι δεν είναι πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα αυτή η συνεννόηση που υπάρχει μεταξύ Ιράν και Ομάν για το στενό του ορμούς, δεν ξέρω πρακτικά εάν μπορεί να δώσει μια λύση και ένα διέξοδο.
2: Από ό,τι φαίνεται, δυναμώνει ακόμη περισσότερο την αδιαλαξία του Ιράν. Πρακτικά ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται σε δύο επιλογές. Ή να τηρήσει τις συμφωνίες και να φτάσουν επιτέλους στο άνοιγμα των στενών του ορμούς, παράλληλα όμως επιτρέποντας εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου και το τέλος του αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων, ή να πάει πλέον σε μια χερσαία επιχείρηση δεσμεύοντας στρατεύματα των ΗΠΑ στο έδαφος. Κάτι που θεωρείται μάλλον απίθανο με δεδομένη την αντίδραση των Αμερικανών. Μόλις 26% των Αμερικανών στηρίζουν αυτό τον πόλεμο. Απ' την άλλη, οι πίεση είναι αφόρητη και στο Ιράν. Δηλαδή, αν το Ιράν έχει τη δυνατότητα αντοχής αυτού του οικονομικού αποκλεισμού, μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, μπορεί να συνεχίσει να τροφοδοτεί τη βιομηχανία, τη στρατιωτική και πολεμική του βιομηχανία. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
0: Ξέρετε, κάποιοι που σκέφτονται ίσως και πιο πονηρά, δεν ξέρω εάν συνάδει βεβαίως με την πραγματικότητα, θα πούν, κύριε Φτυχίδη, ότι εντάξει, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τι είναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι από πίσω, η έδρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι στη Νέα Υόρκη, άρα τα λέει αυτά για να δείξει ότι υπάρχει πρόβλημα από την πλευρά του Ιράν, κάτι όμως το οποίο δεν φαίνεται στο πεδίο.
2: Προς το παρόν φαίνεται να έχει αντοχές στο Ιράν,
0: ναι.
2: Αλλά μέσα στο επόμενο διάστημα οι ελλείψεις θα αρχίσουν να φανούν, να φαίνονται,
0: ναι.
2: Δηλαδή, δεν είναι η πολεμική βιομηχανία σήμερα, δεν είναι όπως την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου υπήρχαν τεράστιες στρατιωτικές βιομηχανίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αγγλία, στη Σοβιετική Ένωση, στη Γερμανία, οι οποίες όμως δεν χρειάζονταν, αν θέλετε, τα σύγχρονα υλικά που χρειάζονται σήμερα και λειτουργούσαν αυτόνομα. Σήμερα λοιπόν, για να συνεχίσει το Ιράν να ανιστέκεται, θα πρέπει να λύσει 4 ζητήματα. Το πρώτο είναι η ενέργεια. Είναι σε θέση να προμηθεύει βιώσιμα τη βιομηχανία με ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο. Το δεύτερο είναι βαριά βιομηχανία. Εξακολουθούν στο Ιράν να λειτουργούν η μεταλλουργία, τα πετροχημικά και τα μεγάλα συστήματα μεταφορών. Το τρίτο είναι τα εξωτερικά τεχνολογικά κανάλια. Δηλαδή, για να κατασκευαστούν πλέον βαλιστικοί πύραυλοι, χρειάζονται τα τσίπ που θα έρθουν από χώρες όπως είναι η Κίνα. Και βλέπουμε ότι οι Αμερικανοί μέσω των κυρώσεων προσπαθούν να αποκλείσουν και να πιέσουν και εταιρείες του από το Χονγκ Κονγκ και από την Κίνα. Και τέλος είναι η δυνατότητά του να αποκαθιστά γρήγορα το στρατιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα της χώρας. Δηλαδή, αν έχει τη δυνατότητα να το κάνει γρηγορότερα από ό,τι καταστρέφουν οι άλλοι αυτές τις βιομηχανίες.
1: Πάμε λιγάκι, κύριε Φτυχίδη, στο θέμα της Κίνας που αναφέρατε, η οποία απορροφά νομίζω τη μερίδα του λέοντος της παραγωγής του πετρελαίου του Ιρανικού. Έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Η στάση της είναι μια σιωπηλή στάση. Έτσι. Θα έλεγα ότι είναι μια ισορροπημένη στάση.
2: Όποιος έχει παρακολουθήσει τη στάση της Κίνας, και δεν είναι μόνο σήμερα, είναι από την αρχή του πολέμου ή και σε άλλους πολέμους, η Κίνα επιδεικνύει μια σταθερότητα και μια ανοχή, φυσικά συνεχίζοντας να ενισχύει το Ιράν. Συνεχίζει να το ενισχύει, γι' αυτό και αντέχει ίσως το Ιράν, αλλά σε κάθε περίπτωση στερείται και αυτή και δέχεται πλήγματα από την έλλειψη πετρελαίου. Φαίνεται όμως ότι μεταξύ τους οι χώρες έχουν αποκαταστήσει ένα μηχανισμό που στηρίζει, αν θέλετε, το στρατιωτικό βιομηχανικό κόμπλεξ του Ιράν. Αυτό τι σημαίνει ουσιαστικά? Ότι ενισχύεται η ιρανική δυνατότητα, ενώ η Κίνα παρακολουθεί, αν θέλετε, διδάσκεται από τα λάθη των αντιπάλων τους. Και αντίπαλοι της σήμερα είναι, κατά πρώτο και κύριο λόγο, φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η φθορά των ΗΠΑ, που είναι εμφανής πλέον, γιατί οι ΗΠΑ βρίσκονται στο στάδιο μιας στρατηγικής ήττας, έτσι, εξυπηρετεί απόλυτα τους Κινέζους, ενώ οι εξελίξεις στην περιοχή τους δικαιώνουν στη βάση στο μέλλον, θα τους δικαιώσουν στο μέλλον, γιατί η Κίνα προσπαθεί αυτή τη στιγμή να θεμελιώσει την παρουσία της στην περιοχή στηρίζοντας ειρηνική διέξοδο. Η αμερικανική πίεση μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή τον ιρανικό λαό φτωχότερο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Ιράν θα απολέσει εντελώς τη δυνατότητα διεξαγωγής πολέμου. Και αυτό οι Αμερικανοί φαίνεται να το καταλαβαίνουν. Η Κίνα λοιπόν δεν έχει να χάσει κάτι, παρακολουθεί τη φθορά των αντιπάλων, την οικονομική αιμορραγία των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί έχουν τεράστιες πλέον ελλείψεις και σε πολεμικό υλικό, έτσι, με τους πυράβλους που ρίχνουν όλο αυτό το διάστημα, και φυσικά βγαίνει ενδυναμός, και δεν είναι μόνο σήμερα, είναι από την αρχή του πολέμου ή και σε άλλους πολέμους. Η Κίνα επιδεικνύει μια σταθερότητα και μια ανοχή, φυσικά συνεχίζοντας να ενισχύει το Ιράν. Συνεχίζει να το ενισχύει, γι' αυτό και αντέχει ίσως το Ιράν, αλλά σε κάθε περίπτωση στερείται και αυτή και δέχεται πλήγματα από την έλλειψη πετρελαίου. Φαίνεται όμως ότι μεταξύ τους οι χώρες έχουν αποκαταστήσει ένα μηχανισμό που στηρίζει, αν θέλετε, το στρατιωτικό βιομηχανικό κόμπλεξ του Ιράν. Αυτό τι σημαίνει ουσιαστικά? Ότι ενισχύεται η ιρανική δυνατότητα, ενώ η Κίνα παρακολουθεί, αν θέλετε, διδάσκεται από τα λάθη των αντιπάλων τους. Και αντίπαλοι της σήμερα είναι, κατά πρώτο και κύριο λόγο, φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η φθορά των ΗΠΑ, που είναι εμφανής πλέον, γιατί οι ΗΠΑ βρίσκονται στο στάδιο μιας στρατηγικής ήττας, έτσι, εξυπηρετεί απόλυτα τους Κινέζους, ενώ οι εξελίξεις στην περιοχή τους δικαιώνουν στη βάση στο μέλλον, θα τους δικαιώσουν στο μέλλον, γιατί η Κίνα προσπαθεί αυτή τη στιγμή να θεμελιώσει την παρουσία της στην περιοχή στηρίζοντας ειρηνική διέξοδο. Η αμερικανική πίεση μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή τον ιρανικό λαό φτωχότερο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Ιράν θα απολέσει εντελώς τη δυνατότητα διεξαγωγής πολέμου. Γι' αυτό οι Αμερικανοί φαίνεται να το καταλάβουν.

0: ενισχύεται η ιρανική δυνατότητα, ενώ η Κίνα παρακολουθεί, αν θέλετε διδάσκεται από τα λάθη των αντιπάλων τους. Και αντίπαλοι της σήμερα είναι κατά πρώτο και κύριο λόγο φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η φθορά των ΗΠΑ που είναι εμφανής πλέον, γιατί οι ΗΠΑ βρίσκονται στο στάδιο μιας στρατηγικής ήττας, έτσι, εξυπηρετεί απόλυτα τους Κινέζους, ενώ οι εξελίξεις στην περιοχή τους δικαιώνουν στη βάση στο μέλλον, θα τους δικαιώσουν στο μέλλον, γιατί η Κίνα προσπαθεί αυτή τη στιγμή να θεμελιώσει την παρουσία της στην περιοχή στηρίζοντας ειρηνική διέξοδο. Η αμερικανική πίεση μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή τον ιρανικό λαό φτωχότερο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Ιράν θα απολέσει εντελώς τη δυνατότητα διεξαγωγής πολέμου. Και αυτό οι Αμερικανοί φαίνεται να το καταλαβαίνουν. Η Κίνα λοιπόν δεν έχει να χάσει κάτι. Παρακολουθεί τη φθορά των αντιπάλων, την οικονομική αιμορραγία των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί έχουν τεράστιες πλέον ελλείψεις και σε πολεμικό υλικό, έτσι, με τους πυράβλους που ρίχνουν όλο αυτό το διάστημα. Και φυσικά βγαίνει ενδυναμωμένη από τη σταθερή στάση και συνέπεια στην ειρηνική και στην οικονομική προσέγγιση των ζητημάτων στον κόλπο.
1: Κύριε Φτυχίδη, θεωρείτε ότι εκεί σε εκείνη την περιβόητη συνάντηση κορυφής ανάμεσα σε Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα ότι είχαμε μια νέα γιάλτα, ότι τριχοτόμησαν ουσιαστικά τον κόσμο ο Τραμπ, ο Σι και ο Πούτιν με ένα έτσι πιο συνεργατικό τρόπο και αυτό το βλέπουμε να εξελίσσεται.
0: Ίσως να φτάσαν σε κάποια συμφωνία για κάποια πράγματα, αλλά οι κινήσεις συμμετέπειτα δεν δείχνουν ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουμε και μεγάλους εξοπλισμούς προς την Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έτσι. Αλλά και συνέχιση των κινήσεων των Αμερικανών στον κόλπο. Φαίνεται ότι οι Αμερικανοί αποχωρούν βασικά από την Ευρώπη και από τη Μέση Ανατολή. Εδώ έρχεται ο ρόλος αυτής της συμμαχίας της Μέκας, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουν ακόμη ισχυρό αποτύπωμα. Δεν φαίνεται να έχει επέλθει ένας μοιρασμός του κόσμου, κάτι που έχει συμβεί με την περίπτωση της Γιάλτας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
2: Πάμε και στη συμφωνία της Μέκας. Μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για ένα, ας πούμε, εντός αγωγικών Ισλαμικό ΝΑΤΟ, δηλαδή μια συμφωνία τέτοιου τύπου που έχει σκέλος στρατιωτικό?
0: Όποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, όσοι παρακολουθούν τις σχέσεις Σαουδικής Αραβίας, για παράδειγμα, με την Τουρκία, η Τουρκία με το Πακιστάν, η Πακιστάν με τη Σαουδική Αραβία, θα καταλάβουν ότι ουσιαστικά η συμφωνία έρχεται ως επιστέγασμα των σχέσεων που ήδη υπάρχουν. Είναι τεράστιες οι σχέσεις, τεράστιες οι στρατιωτικές ανταλλαγές. Ουσιαστικά έχουμε τη δημιουργία μιας αμυντικής συμφωνίας, η οποία πολύ δύσκολο ακόμη και να εφαρμοστεί. Έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν υπάρχει Ισλαμικό ΝΑΤΟ, ούτε θα μπορούσε να υπάρξει. Είναι μια τεράστια δύναμη, η οποία όμως με κάθε τρόπο προσπαθούν να την εμφανίσουν ως αμυντική, και έτσι είναι βασικά. Αλλά ακόμη και εκεί ξαναλέω ότι υπάρχουν κενά. Είναι σαν να λέμε ότι οι Χούθοι επιτίθενται στην Σαουδική Αραβία, οι φιλοϊρανοί Χούθοι, έτσι, και η Τουρκία επεμβαίνει ενάντια στους Χούθοι, ενώ το Ιράν παρακολουθεί. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για να συμβούν κάτι τέτοια. Ή ότι το Ιράν θα έρθει σε σύγκρουση με το Πακιστάν. 900 χιλιόμετρα σύνορα έχει με το Πακιστάν. Έτσι. Η Πακιστάν από την πλευρά του έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα. Ακόμη και συντήρησης του μεγαλύτερου στρατού αυτή τη στιγμή μεταξύ των τριών χωρών. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι από τη μία ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Η Τουρκία για να πουλήσει εξοπλισμούς, η Σαουδική Αραβία είναι η πρώτη χώρα σε αγορές στρατιωτικού υλικού αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται το σαουδαραβικό χρήμα, το πετρέλαιο, κάτι που χρειάζεται και το Πακιστάν, το οποίο έχει τεράστια προβλήματα, και κάπως με κάποιο τρόπο η Χούντα που διοικεί το Πακιστάν, η στρατιωτική δικτατορία που διοικεί το Πακιστάν, πρέπει να θεμελιώσει ακόμη περισσότερο την εξουσία της. Απ' την άλλη η Σαουδική Αραβία παίρνει όπλα Και υπάρχει

0: ότι βέβαια και αυτό που κάποιοι εκφράζουν ως ανησυχία, την πυρηνική δύναμη του Πακιστάν. Μα η απάντηση είναι ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί, μια που υπάρχει και στρατηγική συμμαχία Τουρκίας-Πακιστάν και στρατηγική συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, και μάλιστα το Πακιστάν είχε αναπτύξει και δυνάμεις στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας. Δεν χρειαζόταν δηλαδή η συμφωνία της Μέκας. Η συμφωνία της Μέκας λειτουργεί περισσότερο ως ένα πλαίσιο πίεσης, ως ένα πλαίσιο που μεγαλώνει το γεωπολιτικό αποτύπωμα της Τουρκίας στην περιοχή, και σύντομα θα δούμε, αυτό είναι μια εξέλιξη που εγώ την περιμένω, και άλλες χώρες της περιοχής να εντάσσονται σε αυτή τη συμμαχία. Ο Ερντογάν μιλάει για την Αίγυπτο, έτσι, αλλά ήδη υπάρχουν χώρες όπως το Μπαχρέιν που έχει εκφράσει τη διάθεσή του να συμμετάσχει σε αυτή τη συμμαχία. Ουσιαστικά φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δίνουν χώρο στη Τουρκία να ασκήσει ένα ρόλο που παλαιότερα τον ασκούσε το Ισραήλ.
1: Πώς είναι τα πράγματα λοιπόν στον πλανήτη? It's complicated.
0: Πάντα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε, κύριε Φτύχη.
0: Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια.
1: Καλημέρα.
3: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Ω, πάπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά «Στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας» του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θέμα μας έβαλε στο τραγουδάκι, τώρα φύλαμε ακόμα, φύλαμε ακόμα. Όχι, προσεγώ δεν είναι αυτό.
1: Όχι, okay, ρε παιδί, όχι,
0: εγώ,
1: είναι,
0: σώσκη,
1: απλά είναι ένα ωραίο τραγούδι.
0: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Εδώ γίνεται ένας πανικός από τα μηνυματάκια, σας θέλουμε κι άλλα, ε. Άντε, δεν είναι τσακαρο Κυριακή. Αύριο θα είναι τσακαρο Δευτέρα.
1: Λοιπόν, μας στέλνει εδώ πέρα ο Ιωσήφ, ναι. Λέει, παιδιά, λέει, εγώ και κάποιοι φίλοι μου τελειώσαμε το πανεπιστήμιο και κάναμε δύο δουλειές γιατί δεν υπήρχε φράγκο και δεν είχαμε καμία διευκόλυνση από κανέναν. Είναι επιλογή τους ο αθλητισμός, δεν θα τους λυπηθούμε.
0: Όχι, έλεος, δεν πάει έτσι, μου.
1: Ας σπουδάσουν μετά τον αθλητισμό. Ναι. Δεν γίνονται όλα μαζί και δεν είναι μόνο οι αθλητές.
0: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει ότι έχει κατέβει πάρα πολύ το όριο ηλικίας όσον αφορά στα παιδιά τα οποία κάνουν πρωταθλητισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε με τον ένα με τον άλλο τρόπο πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε. Όταν αλλάζει η τάση, εξελίσσονται και τα αθλήματα και ο τρόπος και όλα τα σχετικά, πρέπει και εμείς να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι τουλάχιστον η ταπεινή μου άποψη.
1: Ναι, και πέραν αυτού, Ιωσήφ, καταρχάς αυτό που έκανες εσύ και κάνουν πολλά παιδιά, δηλαδή να σπουδάζουν και να εργάζονται, είναι πραγματικά αξιέπαινο.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ απαιτητικό, είναι αναγκαίο σε ορισμένες περιπτώσεις δυστυχώς να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Αυτό όμως, ξέρεις, δεν συμβαίνει άσπρο-μαύρο. Δηλαδή, ας μην μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Αυτό που λέμε είναι, δηλαδή, ας πούμε, αν πάρω το νόημα του μηνύματός σου, είναι ότι θα έπρεπε οι αθλητές μετά την τρίτη δεκαετία της ζωής τους να δώσουν πανελλαδικές, να περάσουν τότε σε ένα πανεπιστήμιο για να μπορέσουν να σπουδάσουν ολοκληρώνοντας τον κύκλο του πρωταθλητισμού που κάνουν. Τρίτη, τέταρτη δεκαετία, εκεί, 30 κάτι. Πόσο λογικό είναι αυτό, πόσο εφικτό είναι αυτό.
0: Και προσωπικά πρέπει να σας πω το εξής, επειδή δεν έχω κάνει πρωταθλητισμό. Δεν ξέρω αυτά τα παιδιά λοιπόν πόσο φαντάζομαι. Αλλά δεν μπορούμε να μπούμε και στα παπούτσια τους. Δεν μπορούμε να μπούμε και στο 100% στη θέση τους για το πόσο καταπονούν το σώμα τους, το μυαλό τους γενικότερα και πόσο διαφορετική είναι η ημέρα τους, η καθημερινότητά τους σε σχέση με την καθημερινότητα τη δική μας, των κοινών θνητών, ναι, που μπορούμε να σπουδάσουμε και να εργαστούμε συγχρόνως. Γιατί δεν έχουμε τις υπόλοιπες υποχρεώσεις.
1: Και όταν μιλάμε για διευκολύνσεις, προφανώς δεν μιλάμε για χαριστικά πράγματα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι, οι σπουδές είναι σπουδές. Όποιος έχει επιλέξει να σπουδάσει, πρέπει να το κάνει με τον τρόπο που πρέπει να το κάνει. Μιλάμε για δύο μαθήματα, για παράδειγμα, που θα μπορούσαν να δοθούν σε άλλο τμήμα. Όχι να μην δοθούν.
0: Έτσι. Καλημέρα στον Παύλο από το Ντίζελντορφ. Καλή σου μέρα, Παύλο μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ο Αβραάμ λέει το εξής: βλέπω τα κουτιά με τις μπουγάτσες στο στούντιο και μία πρόβλεψη θα κάνω. Δεν πρόκειται να βγάλουν ούτε την πρώτη ώρα από τις 4. Και πολύ σωστά, Σπύρο, η μπουγάτσα δεν είναι για να την κοιτάς, είναι για άμεση κατανάλωση. Σε διαψεύδω λοιπόν κατηγορηματικά. Έχει περάσει η μία ώρα, θα περάσει τώρα σε πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Και τα μισά τουλάχιστον βρίσκονται ακόμα εκεί.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real FM, η ώρα είναι 9.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
2: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο Νίκος Απρανίδης, εδώ απόλυτος άρχοντας, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM.
1: Η Αναστασία Γεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Μπορείτε να τη βρείτε στο 211-200-8200, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης μέσω της Αναστασίας, αλλά μπορείτε να στείλετε και απευθείας το μήνυμά σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα, σε όλους και όλες όσοι και όσες έχετε παραμείνει στην πρωτεύουσα. Είναι ωραία, είναι άδεια, είναι ηλιόλουστη, είναι τόσο όσο η θερμοκρασία για να μπορέσετε να κάνετε και τον μπανάκι σας, αλλά χωρίς να καψαλιστείτε.
1: Ναι,
0: ναι, γιατί έχει αυτό το αεράκι, το οποίο αεράκι δημιουργεί σε άλλα επίπεδα προβληματάκια. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
1: Έβλεπα νωρίτερα ότι στη Σκύρο, ειδικά που έχουμε αυτή τη φωτιά, έχει ισχυρό άνεμο.
0: Ναι.
1: Το ίδιο και στην Άνδρο. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή. Εμείς το λέμε και το ξαναλέμε. Μπορεί και να σας κουράσουμε, αλλά δεν πειράζει. Αν σας κουράσουμε σε σχέση με το θέμα αυτό, δεν πειράζει. Θέλει πρέπει προσοχή.
0: Πρέπει να πούμε ότι ειδικά εκεί στην περιοχή Ατσίτσα της Σκύρου, με το πρώτο φως της ημέρας, μπήκαν στη μάχη της κατάσβευσης 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Οι επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί με δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκό στο νησί από τον νομό Αττικής, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Επιχειρούν πλέον 89 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 21 οχήματα και εθελοντές. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Σκύρου και της Πολιτικής Προστασίας Ευβοίας. Λόγω της φωτιάς εχθές εκενώθηκαν οικισμοί Πεύκο και Άγιος Φωκάς. Οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε αυτό το μεγάλο μέτωπο το οποίο το παρακολουθούμε. Σε μέγιστη ετοιμότητα, και κλείνω με αυτό, ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε ετοιμότητα, όπως είπα, διότι κατηγορίας 4 είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Λοιπόν.
1: Και εκτός από τις φωτιές, εκτός από τη φωτιά τη χθεσινή και τη σημερινή, αυτό που είχαμε χθες ήταν οι πλημμύρες στην περιοχή της Μάνης.
0: Εκεί στα μέρη μου έγινε ένας πανικός.
1: Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Αργύρη Μαριόλη, ο οποίος είναι γιατρός. Είναι γιατρός στο κέντρο υγείας της Αρεόπολης. Καλημέρα σας, κύριε Μαριόλη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Ο γιατρός. Θα μου επιτρέψετε.
1: Να το πούμε.
0: Ο γιατρός.
1: Ο γιατρός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να το πούμε αυτό, κύριε Μαριόλη, θα μας επιτρέψετε. Βραβευμένος ως ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο, έτσι το 2021. Είσαστε από το 2010 στο κέντρο υγείας της Αρεόπολης, σωστά?
2: Ναι, ναι. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το φαινόμενο. Αυτό ήταν κάτι συγκλονιστικό. Το ότι δεν θρυνήσαμε ανθρώπινες ζωές είναι θαύμα. Και γι' αυτό ευθύνονται. Ίσως, νομίζω, δεν έχω ξαναδεί πιο έτοιμη περιοχή από όλες τις δυνάμεις, δηλαδή αστυνομία, πυροσβεστική, δήμος, ΕΚΑΒ, νοσοκομεία, ήταν όλοι σε πλήρη ετοιμότητα και γι' αυτό μπορέσαμε να ανταποκριθούμε αυτές τις 4-5 ώρες, κυρία Κατσαμπέκη, ήταν κάτι εντυπωσιακό. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό. Ειδικά η Μάνη, έτσι όπως είναι. Είναι όλο ένας γκρεμός, ένας βράχος, όλο πέτρα. Δεν θυμίζεται για τις πλημμύρες, τις καταλαβαίνετε. Σε μια λεκάνη δεν μπορεί να γίνει πλημμύρα. Αυτό που γινόταν από την κορυφή του βουνού να φτάνει στο οδικό δίκτυο χαμηλά και να παρασέρνει μαζί του από πέτρες και ό,τι άλλο έβρισκε μπροστά του με τέτοια ορμή, ήταν καταράκτες αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω.
1: Σε τι μέσα σε τι χρόνο.
2: Για να προσεγγίσουμε ανθρώπους που έχριζαν βοήθεια, ο δρόμος και τα μηχανήματα που υπήρχαν και όλα αυτά έγιναν μέσα σε 20 λεπτά.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Μέσα σε τι χρόνο εξελίχθηκε αυτό, δηλαδή?
2: Μέσα σε 2 ώρες όλοι οι Μάνοι είχαν κλείσει δρόμοι, όλοι παντού. Έπεφταν από την κορυφή του βουνού στους δρόμους που είναι χαμηλά, καταλαβαίνετε, γιατί είναι ένα βουνό η Μάνη. Και κοντά στη θάλασσα. Καταρχήν δεν έβλεπε θάλασσα. Έβλεπε μια λίμνη, ήταν χώμα. Όπου έβλεπε το μάτι του ανθρώπου στη Μάνη ήταν μόνο χώμα.
0: Δηλαδή μέσα σε 20 λεπτά ήταν τόσο πολύ μεγάλος ο όγκος του νερού.
2: Ναι. Ήταν εντυπωσιακό. Και έπρεπε να φτάσουμε σε σημείο να παραλάβουμε ασθενείς είτε με ειδικά οχήματα της αστυνομίας, το ασθενοφόρο δεν μπορούσε να προσεγγίσει. Και παράλληλα να υπάρχουν και μηχανήματα, μπολτόζες, ιδιώτες, ο Δήμος, να ανοίξουν κάπου στο δρόμο για να περάσει να, τουλάχιστον να βρεθούμε κοντά στους ανθρώπους που έζησαν βοήθεια. Είχαμε και αν πέσει δικό με κεραυνό.
1: Ποιο κομμάτι της μάνης έχει πλήξει, μπορείτε να μας δώσετε έτσι
2: είναι
1: μια εικόνα?
2: Είναι κυρίως από το Ήτειλο, το λιμένι, και όλα αυτά λόγω του βουνού που κατέβαζε το νερό.
0: Ναι.
2: Η Κοκάλα προς το ακροτήριο Τέναρο, το Νύφι, η Αλίπα, ένα φανταστικός κόλπος. Το θετικό νομίζω ότι έγινε απόγευμα. Εάν ήταν πιο νωρίς, με περισσότερο κόσμο στις παραλίες, θα είχαμε προβλήματα, γιατί τα αυτοκίνητα τα έπαιρνε το ποτάμι. Τα ποτάμια, να το πω καλύτερα.
0: Μα βλέπαμε τις εικόνες, γιατί όσοι γνωρίζουμε εκεί την περιοχή, καταλαβαίνουμε κιόλας και το ανάγλυφο. Περνούσε το νερό ορμητικά δίπλα στις ταβέρνες, δίπλα στα εστιατόρια που ο κόσμος καθόταν, ήταν προφυλαγμένος.
2: Γιατί, το κατέβαζε από πολύ ψηλά.
0: Και ανάμεσα στα κενά, εκεί που κατέληγε η θάλασσα από τα βράχια, είχε δημιουργηθεί χύμαρος.
2: Αυτό δεν μπορείς να το προβλέψεις. Γιατί από την κορυφή του βουνού έφερνε τέτοιο νερό, από την κορυφή του βουνού, το οποίο ήταν κάτω εκεί που είναι το δικό δίκτυο. Και τι έβρισκε μπροστά του, τα έφερνε όλα στον δρόμο, σταματούσε. Ναι, και μετά πέφτανε στη θάλασσα.
1: Είχαν δημιουργηθεί καταράκτες από τις εικόνες τουλάχιστον που βλέπουμε εμείς. Τι περιστατικά διαχειριστήκατε εκεί?
2: Αναπνευστικά, γιατί κόπηκε κάποια στιγμή το ρεύμα σε εκείνα τα χωριά. Μικροορθοπαιδικά, και το κύριο ήταν χτύπημα κεραυνού σε γυναίκα με τραύμα στο χέρι. Δηλαδή τη χτύπησε στο χέρι, μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Η γυναίκα πώς είναι τώρα?
2: Είναι σε σταθερή κατάσταση.
1: Έχει διακομιστεί σε άλλο νοσοκομείο?
2: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Η χρήση καρδιολογικής παρακολούθησης για τουλάχιστον 48 ώρες.
1: Τώρα τα πράγματα, εκεί τώρα πώς είναι τα πράγματα?
2: Όπως είναι, ένα πανέμορφο μέρος.
1: Ναι, δηλαδή έχει αποκατασταθεί.
2: Ναι. Θα δώσει μάχη ο Δήμος και η περιφέρεια για το δικό δίκτυο, αλλά υπάρχει και ρεύμα, νερό έχουμε άφθονο.
1: Ναι. Ναι, βέβαια, νερό έχετε. Το οδικό δίκτυο, δηλαδή υπάρχει πρόσβαση αυτή τη στιγμή?
2: Υπάρχει. Μιλούσα τώρα το πρωί, υπάρχει πρόσβαση, αλλά θέλει αποκαταστάσεις.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν θα πρέπει να τρέξουν τα συνεργεία.
2: Τώρα έχει 30 φορές επάνω πληθυσμός αυτές τις ημέρες στη Μάνη. Κατά τελευταία χρόνια.
0: Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε που σας έχουμε στην περιοχή, πρέπει να ξέρετε. Πραγματικά σας ευχαριστούμε που είσαστε εκεί στον νομό μας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα
0: μας.
2: Καλημέρα.
0: Να αναφέρουμε επίσης, σε παρακαλώ πολύ, ότι έχουν αποκατασταθεί οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Υποχωρούν σταδιακά τα ισχυρά μελτέμια. Θα εξασθενήσουν πλήρως αυτοί οι πολύ ενοχλητικοί για τη μία πλευρά, καλοί από την άλλη, άνεμοι. Μέχρι αύριο το απόγευμα. Μετά από το απόγευμα αύριο δεν θα έχουμε αυτά τα μελτέμια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή όσοι φύγουν για διακοπές δεν θα έχουν πρόβλημα.
0: Όχι, και θα έχουμε και αύξηση και άνοδο της θερμοκρασίας.
1: Ναι. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, πολλές καλημέρες. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματάκια σας. Θέλουμε κι άλλα. Ηρακλή μου, να είσαι καλά, φίλε μου. Μεροκάματο Ηρακλής και σήμερα. Μεροκάματο και μάλιστα. Εντάξει, δυνατό μεροκάματο, να είσαι καλά. Αναρωτιέμαι, πώς το λέει το τραγούδι, και όμως είμαι ακόμα εδώ, ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Και όμως ο Ηρακλής είναι ακόμα εδώ. Την καλημέρα μας. Γεια σου. Α, ναι, του Ιωσήφ το μήνυμα το έχει διαβάσει η Ελένη. Η Ελπίδα στέλνει την καλημέρα της. Τι ωραίο όνομα να βλέπεις Ελπίδα, ας πούμε, να σου στέλνει και καλημέρα, γιατί όλοι για μια Ελπίδα ζούμε.
1: Ακριβώς.
0: Η κυρία Μαρία. Ωραίο, λέει, αυτό το παραμύθι με το barbecue σε καθημερινή βάση. Λέμε το προφανές για να καλύψουμε τις ευθύνες της κυβέρνησης. Ασφαλώς εδώ βρισκόμαστε εμείς ακριβώς για αυτό το λόγο, για να καλύψουμε τις ευθύνες της κυβέρνησης. Για την πρόληψη, την άρνηση προσλήψεων πυροσβεστών, την έλλειψη εξοπλισμού κλπ. Συγχαρητήρια. Αλλά το κουτόχορτο δεν σβήνει φωτιές. Ειδικά το κουτόχορτο, αν έχει ξεραθεί, ανάβει κιόλας φωτιές. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τα στοιχεία δεν τα βγάζουμε από το στομάχι μας. Τα στοιχεία είναι επίσημα από τη ΔΑΕ. Εάν δεν ξέρετε ποια είναι η ΔΑΕ, είναι ΔΕΛΤΑ ΑΕ. Να την κουγκλάρετε. Είναι επίσημα στοιχεία, δεν τα λέμε εμείς. Δυστυχώς, μακάρι, όπως έχουμε βεβαίως πει, καλύπτοντας την κυβέρνηση, ότι όσον αφορά στο κομμάτι της πρόληψης, σε κάποια πραγματάκια έγιναν πολλά λάθη και μας τα έχουν πει και οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε κατατόπους, έτσι, στις κατατόπους περιοχές που καταστράφηκε το βιός τους, καήκαν τα σπίτια τους. Ασφαλώς, όταν το αποτέλεσμα είναι αυτό, κάποια πράγματα δεν έχουν γίνει στο 100%.
1: Ναι, και να πούμε εδώ πέρα ότι όταν λέμε κάτι δεν σημαίνει ότι αγνοούμε κάτι άλλο.
0: Όχι βέβαια.
1: Το ένα πράγμα είναι ότι οι συλλήψεις που γίνονται, όπως είπε Σπύρο, γιατί αυτά είναι στοιχεία συγκεκριμένα, γίνονται για συγκεκριμένους λόγους. Το λέμε λίγο αστεία, το barbecue φταίει. Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις φταίει. Οι θερμές εργασίες φταίνε σίγουρα πολύ περισσότερο, γιατί οι ποσοστιαία έχουν τη μερίδα του λέοντος, την ευθύνη, ακριβώς, στα αίτια. Αυτό όμως δεν σημαίνει προφανώς ότι το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει προσλήψεις πυροζεστών όσες θα έπρεπε είναι ένα θέμα το οποίο δεν το ακουμπάμε και δεν συζητούμε γι' αυτό. Και συζητούμε και συζητούμε και πολύ γι' αυτό.
0: Και όπως επίσης έχουμε πει ότι θα πρέπει ακόμα και αυτοί οι οποίοι είναι οι εποχικοί, δεν είναι δυνατόν να τους χρησιμοποιείς τρεις μήνες το χρόνο. Τρεις μήνες το χρόνο να τους λες. Πηγαίνετε να πέσετε μέσα στις φλόγες, να τις σβήσετε για να σώσετε την περιουσία του συνανθρώπου σας. Και τελειώνοντας η αντιπυρική περίοδος, τελειώνοντας όλη αυτή η περίοδος, μετά να λες δεν σας ξέρω, δεν σας είδα.
1: Ναι, δεν σας χρειάζομαι.
0: Δεν σας χρειάζομαι άλλο. Να βρεις τρόπο, αγαπητή πολιτεία, λοιπόν, και να τους τοποθετήσεις σε άλλα σημεία κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ούτως ή άλλως, έτσι όπως. Ακριβώς, ούτως ή άλλως, το καλοκαίρι καιγόμαστε και το χειμώνα πλημμυρίζουμε. Πνιγόμαστε.
1: Πάλι τη βοήθεια των πυροσβεστών ζητάμε.
0: Έτσι ακριβώς. Πάλι λοιπόν ζητάμε τη βοήθεια των ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική προστασία. Υπάρχει λοιπόν τρόπος. Να τον βρουν τον τρόπο. Δεν υπάρχουν τα χρήματα, να τα βρουν. Νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση ότι χρειάζεται να βάλει μια προτεραιότητα η εκάστοτε πολιτεία, όπως αυτή και αν εκφράζεται στην ελληνική κοινωνία. Έτσι, για να τα ξεκαθαρίζουμε. Αλλά υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και η βλακεία, αγαπητή κυρία Μαρία. Υπάρχει και η χαζομάρα. Και όταν λέμε για την προσωπική ευθύνη του καθενός, ναι, όλοι μας έχουμε την προσωπική μας, έχουμε το χώρο ευθύνης μας. Πρέπει λοιπόν αυτό το χώρο ευθύνης μας να τον προσέχουμε, ναι. Αυτό, ταπεινή άποψη. Ταπεινή άποψη. Ο κύριος Πιταράς, ο υποναύαρχος εν αποστρατεία. Καλημέρα Σπύρο, Ελένη, χρόνια πολλά, καλή Παναγιά. Υγεία, γράφει, διαβάζω το μήνυμα του ναυάρχου μας. Πρέπει η πολιτεία να ενθαρρύνει στη χώρα την ανάπτυξη φτηνών όπλων ακριβίας μεγάλου βεληνικούς, αφού οι προμήθειες από ξένους κατασκευαστές δεν αρκούν, αναφέρει στο μήνυμά του.
1: Μάλιστα.
0: Το έχει στείλει το μήνυμα ο κύριος Πιταράς πάρα πολύ νωρίς, την ώρα που κάναμε και την κουβέντα με τον διεθνολόγο μας, τον κύριο Ευτυχίδη.
1: Μας λέει εδώ ο κύριος Ηλίας ότι είναι ελληνική πατέντα το απαγορευτικό. Έτσι δεν ισχύει πουθενά, λέει, στον κόσμο. Είναι ένα ηλίθιο μέτρο. Τα βαπόρια πλέουν και με 9-10 μποφόρ. Τα λιμάνια δεν είναι ασφαλή.
0: Αυτό είναι το θέμα. Άρα το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή να ξεκινήσει από τον Πειραιά ένα πλοίο. Και όταν θα φτάσει στο πρώτο λιμάνι, όταν δεν μπορεί να δέσει, ποιο το νόημα. Γι' αυτό το λόγο κιόλας και γίνονται και όταν υπάρχουν αυτές οι ακραίες καιρικές συνθήκες, ο πλοίαρχος, ο καπετάνιος, έχει το δικαίωμα να αλλάξει το σχεδιασμό του δρομολογίου. Δηλαδή να πει, ωραία, okay, θα πάω στο τάδε νησί, διότι μπορώ να δέσω εκεί, αλλά δεν θα πάω στα ενδιάμεσα, διότι δεν μπορώ να δέσω. Εάν τώρα καταφέρω να δέσω, έχει καλώς. Λοιπόν, όλα αυτά ας αφήσουμε τους ειδικούς που ξέρουν καλύτερα. Πάντως, μην είμαστε και καπετάνοι.
1: Πάντως ταλαιπωρήθηκε αρκετός κόσμος αυτές τις δύο ημέρες, γιατί ήταν και ημέρες μεγάλης εξόδου, έτσι. Και ήταν αρκετές οι ώρες που υπήρχε αυτό το απαγορευτικό. Μάθαινα ότι τα πλοία που φεύγαν τελικά με αυτά τα πρόσθετα δρομολόγια που μπήκαν για να καλύψουν το κενό που υπήρξε όταν είχαμε το απαγορευτικό, ήταν υπερπλήρη. Πραγματικά ήταν υπερπλήρη τα πλοία που φεύγαν. Μας λέει ο Γιάννης εδώ πέρα, κρίσιμη κατάσταση με τις πυρκαγιές στην Κροατία. Πολύ σωστά, βεβαίως εκεί είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Και σήμερα λέει υπάρχουν τεράστιες πυρκαγιές εκτός από την Ισπανία, τη Γαλλία και την κεντρική Ευρώπη, ακόμα και στην Αγγλία. Όντως υπάρχουν τεράστιες, πολύ μεγάλες πυρκαγιές στην Ευρώπη. Σχολιάζει βέβαια ο Γιάννης, λέει, και εκεί ο Μητσοτάκης φταίει. Ναι, εντάξει,
0: καλά, okay,
1: έβαλε το σχόλιο του Γιάννης. Αλλά όμως αξίζει να αναφέρουμε ότι γενικά το πρόβλημα αυτό με τις πυρκαγιές αυτές τις ημέρες, όλο αυτό μεγάλο διάστημα, είναι τεράστιο στην Ευρώπη. Έχουν γίνει εκενώσεις περιοχών, έχουν απομακρυνθεί χιλιάδες κάτοικοι από τις εστίες τους. Είναι για πολλές ημέρες αυτές οι πυρκαγιές. Έχουν κάψει μεγάλες εκτάσεις.
0: Μεγάλες εκτάσεις.
1: Και υπάρχουν και τραυματισμοί αρκετοί, έτσι, από τις πυρκαγιές αυτές στην Ευρώπη.
0: Τώρα, αυτό το οποίο όλη η Ευρώπη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, οι σύγχρονες αυτές οι προηγμένες χώρες φωνάζανε για την κλιματική αλλαγή, για την κλιματική κρίση. Φαίνεται όμως τελικά ότι δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για να την αντιμετωπίσουν με τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ενδεχομένως, ναι, να ρίξουν και περισσότερα χρήματα και στο κομμάτι της πρόληψης, αλλά και στο κομμάτι της αντιμετώπισης. Και στο κομμάτι της αντιμετώπισης. Δεν είναι δυνατόν όλοι να λένε ότι, α, ναι, υπάρχουν συγκεκριμένα αεροσκάφη που μπορούν να βοηθήσουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών και όλα τα σχετικά και να μην έχει επενδύσει πάνω σε αυτά η Ευρώπη. Θα καούν τα πάντα στο τέλος της ημέρας. Δυστυχώς, εάν δεν κάνουν κάτι και δεν τρέξουν για να προλάβουν αυτά τα οποία συμβαίνουν, εμείς τα βιώνουμε πάρα πολλά χρόνια.
1: Και σίγουρα υπάρχει πάρα αυτή η σύνδεση με την κλιματική αλλαγή και δεν το λέμε εμείς αυτό. Ναι. Έτσι, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πύρινο κλοιό Γαλλία, Γερμανία, Κροατία, τις ανέφερτες χώρες, ναι, και ο Γιάννης το μήνυμά του, συνδέεται με το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος η οποία υφίσταται τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής πιο έντονα και πιο γρήγορα από κάθε άλλη περιοχή στον πλανήτη. Εδώ λοιπόν προφανώς, και θα το δούμε νομίζω το επόμενο διάστημα, το ζήτημα αυτό θα μπει αρκετά ψηλά στην ατζέντα της Ευρώπης.
0: Να ξυπνήσει κάποια στιγμή η Ευρώπη.
1: Αργεί.
0: Ναι,
1: γενικά
0: αλλά
1: αργεί, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, αυτές οι καθυστερήσεις όμως, ναι, κάθε χρόνο, γιατί ξέρετε, μιλάμε με κλίμακα έτους. Μένουμε, ναι, πίσω. Λοιπόν, μένουμε πίσω και δεν παίρνουμε τις αποφάσεις οποίες πρέπει.
1: Και μάντεψε πόσες συλλήψεις έχουν γίνει στη Γαλλία, ναι, υπό τον εμπρισμό. Πόσες, λες?
0: Δεν μπορώ να φανταστώ.
1: 500 συλλήψεις για έναρξη πυρκαγιών στη Γαλλία. Από τις
0: είτε από αμέλεια, είτε, ναι, επειδή, ναι, κάποιος,
1: ναι, από την 1η Ιουλία.
0: Βγήκε από μέσα του ονέρου.
1: Κοίταξε, το 70% σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Γαλλία ήταν υπόπτη για σκόπιμη έναρξη πυρκαγιών.
0: Το 70%?
1: Το 70%. Και οι υπόλοιποι ήταν για αμέλεια. Και μάλιστα,
0: θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το προφίλ αυτών.
1: Κοίταξε, τώρα που λες για το προφίλ, ένα εγώ θα σου πω, ναι, που το βλέπω και το ξεχωρίζουν και τα γαλλικά μέσα. Έχει συλληφθεί ένα 15χρονο αγόρι. Είναι, σχετίζεται με αυτή την πυρκαγιά κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό, ναι, που έχασε τη ζωή του δύο πυροσβέστες τον Ιούλιο. Είναι ένα παιδί 15χρονο. Έτσι.
0: 15χρονο παιδί. Ναι. Μάλιστα. Η Ιφηγένεια μας στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χθες γιορτάσαμε, λέει, την Παναγία μας, την κοίμηση της Θεοτόκου, τη μάνα όλων των ανθρώπων. Αυτήν που φωνάζουμε και επικαλούμαστε τη βοήθειά της κάθε στιγμή. Ας έχουμε την ευλογία και την προστασία της όλος ο κόσμος. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω εσάς τους δύο. Πολύ... Ναι, κάνουμε τη δουλίτσα μας, Ιφηγένεια. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Να έχει όλος ο κόσμος υγεία και ευημέρεια. Γιατί αυτό είναι το μήνυμα το οποίο στέλνει. Αυτή είναι η ευχή που στέλνει η Ιφηγένεια. Καλή συνέχεια και σε σένα και να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται.
1: Το μήνυμα, ναι, του Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, νομίζω.
0: Γεια σου, Αριστοτέλη!
1: Κοίταξε τώρα, ναι, εδώ πέρα λέει. Τις Κυριακές μου αρέσει να ξυπνάω από νωρίς, να παίρνω πρωινό και ύστερα γεμάτος ενέργεια να μην κάνω τίποτα.
0: Και εμάς μας αρέσει.
1: Τι ωραίο πράγμα που είναι αυτό.
0: Αν μπορέσουμε να το αποφύγουμε κιόλας, να ξυπνάμε από νωρίς και το πρωινό να το παίρνουμε κατά το μεσημεράκι. Και μετά γεμάτη ενέργεια θα είμαστε για να μην κάνουμε απολύτως τίποτα.
1: Έτσι.
0: Αριστοτέλη μου, την αγάπη μας, να είσαι καλά, να περνάς όμορφα εκεί στα ξένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Στείλε μας λιγάκι, Αριστοτέλη, εκεί ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες.
0: Έτσι, σωστό. Γιατί κάθε φορά, κάθε πρωί, να ξέρεις, κάνει print screen.
1: Και
0: ναι,
1: τώρα.
0: Να κάνεις και τώρα.
1: Βεβαίως,
0: ακριβώς. Είναι παραγγελιά της κυρίας Κατσαμπέκη. Καλημέρα από την Κωνσταντζα, στέλνει ο Κωστής. Πριν από 20-30 χρόνια τα καλοκαίρια με κάψονες δεν υπήρχαν οι πυρκαγιές που καταστρέφουν σήμερα όλη την Ελλάδα, και αν υπήρχαν ήταν πολύ σποραδικές. Μία-δύο σε όλη τη χώρα και δεν ξεκινούσαν στις 2 το βράδυ, έχεις απόλυτο δίκιο, και δεν υπήρχαν μηχανισμοί από εκεί που ξεκινούσαν οι πυρκαγιές, και τότε δεν υπήρχαν ανεμογεννήτριες, ούτε σχέδια για 22.000 εγκαταστάσεις πάνω σε απογυμνωμένα βουνά. Και ο έχων ότα ακουέτο γράφει ο Κωστής από την Κωνσταντζα. Κάναμε μία κουβέντα με τον κύριο Γιάνναρο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, επειδή είναι πάντα στις επάλξεις ο πυρομετεωρολόγος, μήπως τον ενοχλήσουμε κυριακάτικα, διότι μεταξύ όλων των άλλων, όταν μένονταν αυτές οι πυρκαγιές, μας είπε το εξής. Πρέπει να επανέλθουν τα επαγγέλματα του βουνού, του δάσους. Πρέπει να επανέλθουν. Διότι θες να σου πω κάτι. Είχαμε τον ρετσινολόγο, είχαμε τους ρετσινάδες, οι οποίοι ήξεραν πότε να πάνε στο βουνό με εκείνο το ειδικό εργαλείο, γιατί το είχα κάνει ρεπορτάζ κάποτε εκεί στο ίδιο μετερίζει στον Αντένα που ήμασταν, με το ειδικό του εργαλείο πήγαινε, χάρασε το δέντρο, έβγαζε το ρετσίνι από μέσα, φρόντιζε το δάσος όταν έβλεπε κάτι, το οτιδήποτε, ενημέρωνε το δασαρχείο.
1: Είχανε
0: και όλα τα
1: και
0: σχετικά.
1: Μια γνώση οι άνθρωποι αυτοί. Έτσι. Μια εμπειρία στο δάσος.
0: Αυτά τα επαγγέλματα χαθήκανε. Όπως επίσης έχουν αρχίσει και μειώνονται οι στάνες. Έχουν αρχίσει και μειώνονται υπερβολικά. Έφευγε ο βοσκός μαζί με τα εγωπρόβατα και τα πήγαινε για να βοσκήσουν. Που αυτό δημιουργούσε, πώς το λένε, και την αναγέννηση της φύσης. Αλλά έτρωγαν τα ξέρα. Γενικότερα αυτά τα επαγγέλματα ή έχουν δεν υπάρχουν πλέον ή τείνουν να σβήσουν. Δεν πρέπει. Και το έλεγε ένας επιστήμονας όπως ο κύριος Γιάνναρος, ο οποίος είναι πυρομετεωρολόγος και αν μη τι άλλο κάνει την ανάλυση του κάθε φορά σε κάθε φωτιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλα παίζουν το ρόλο τους. Όλα παίζουν το ρόλο τους, δυστυχώς. Και έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Η κυρία Φανή, καλημέρα παρεούλα μου. Σε ανθρώπους μοναχικούς σαν εμένα που δεν πάμε πουθενά, είστε η παρηγοριά μας. Να σας έχει ο Θεός καλά. Τα έχουμε πει και τα είπαμε. Ούτε 15 Αύγουστο θα σας αφήσουμε μόνους σας. Δεν σας αφήσαμε, ούτε όλο τον Αύγουστο θα σας αφήσουμε μόνους σας.
1: Να διαβάσω και το μήνυμα του Χρήστου από την Κυψέλη. Απαράδεκτη φωτογραφία που είδαμε σε δημοσίευση. Κατάκοποι εξουθενωμένοι πυροσβέστες που επέστρεφαν από Μυτιλίνη με πλοίο στη βάση του Θεσσαλονίκη να κοιμούνται στο πάτωμα του Σαλονιού.
0: Το είπαμε και το καταγγείλαμε από την πρώτη στιγμή.
1: Λοιπόν, κοίταξε, τώρα φέτος αυτή τη φορά είναι αυτή η εικόνα. Αυτή την εικόνα όμως δεν είναι η πρώτη φορά που τη βλέπουμε.
0: Όντως.
1: Τους πυροσβέστες κάτω στο πάτωμα, στο χώμα, στην άσφαλτο, οι άνθρωποι να ξεκουράζονται εκεί.
0: Έτσι. Ναι, θα έπρεπε όμως, και φαντάζομαι ότι αυτό είναι και το νόημα του μηνύματος, ότι θα έπρεπε να τους έχουν συμπεριφερθεί καλύτερα. Δηλαδή να τους έχουν μια καμπίνα που να πάρει ευχή. Όχι αυτό το πράγμα. Ο Γρηγόρης λέει, ρε παιδιά, αφού νομίζουν πως υπερασπίζετε την κυβέρνηση γιατί σας ακούν, έλαμτε, μην απολογήστε συνέχεια με τους κομπλεξικούς. Σε παρακαλώ, μην τους λες κομπλεξικούς.
1: Απαντάμε, δεν απολογούμαστε.
0: Όχι, ναι, πρώτον απαντάμε, δεν απολογούμαστε. Δεύτερον, ο κάθε ένας έχει οφείλει να έχει τη δική του άποψη και να ασκεί την κριτική
1: και
0: του.
1: Και εμείς οφείλουμε να έχουμε σεβασμό σε κάθε άποψη. Έτσι. Και να τη λαμβάνουμε υπόψη μας και να τα φέρουμε. Δεν πρόκειται εδώ πέρα να μην διαβάσουμε κάποια μηνύματα που ίσως να είναι δύσκολα για μας, που δεν είναι δύσκολα.
0: Όχι, δεν είναι δύσκολα.
1: Είναι λιγάκι πιο έτσι, ναι. Είναι επικριτικά.
0: Λοιπόν, κάνουμε χάζι.
1: Έστειλε ο Αριστοτέλης για σε παρακαλώ, δες εδώ
0: παρακαλώ
1: πέρα τις καιρικές συνθήκες.
0: Δεν έχει φτάσει ακόμα σε μένα.
1: Έλα τώρα, δεν έχει φτάσει. Λοιπόν.
0: Α, ναι, ναι. Από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κρυώνεται.
1: Τώρα 16,4. Έτσι.
0: Α, λέει. Χρόνια πολλά από την αδελφή μου Πινελόπη και το γαμπρό μου Σπύρο που σας ακούμε πίνοντας τον απογευματινό μας καφέ. Φεύγουμε.
1: Φεύγουμε.
3: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
7: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευθούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τη δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα. Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στον κάτω απρόβατο της Άνδρου. Μένεται η πυρκαγιά στη Σκύρο. Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη κατάσβεσης μπήκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα έφτασαν ακτοπλοϊκό στο νησί από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη. Περισσότερα στο real.gr. Το χαλκινό μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα με ένα πρώτο 54 δεύτερα και 13 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης.

0: Είμαστε λοιπόν 36 λεπτά μετά τις 9. Καλύτερη είναι η εικόνα στο μέτωπο της φωτιάς της Άνδρου. Έτσι, δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο. Υπάρχουν μικρότερες εστίες και γίνονται εκεί οι προσπάθειες. Γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε και από άλλες περιπτώσεις, η μάχη όταν σπάει το ενιαίο μέτωπο, η μάχη δίνεται στις αναζωπηρώσεις και στις μικρές εστίες που μπορεί να φουντώσουν ανά πάσα στιγμή και να δημιουργήσουν πάλι ένα συμπαγές μέτωπο.
1: Και γι' αυτό παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή μέχρι να σβήσει και το τελευταίο καντιλάκι που συνηθίζουμε να λέμε.
0: Έχουμε όμως εξέλιξη τη φωτιά στη Σκύρο.
1: Και πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Αντωνόπουλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε, για την επικοινωνία. Πώς είναι η κατάσταση στο νησί σας? Καλημέρα.
2: Η κατάσταση στο νησί είναι αυτή τη στιγμή επιχειρούν ξανά τα εναέρια μέσα τα οποία είχαν σταματήσει το βράδυ. Βέβαια το βράδυ είχε γίνει μεγάλη ενίσχυση των χερσαίων δυνάμεων οι οποίες είχαν όπου μέσω του πλοίου της εταιρείας, της ναυτικής εταιρείας Κύρου είχαν μεταφερθεί το απόγευμα και με το δρομολόγιο το μεταμεσονύχτιο πολλά πυροσβεστικά ευχήματα, ένα μεγάλο χωματουργικό έργο μηχάνημα D8, υδροφόρες, πεζοπόρα τμήματα, είχε έρθει σε 130 από την Ελευσίνα νωρίτερα με δασοκομάντος, όπου όλοι αυτοί το βράδυ φύλαξαν τις πλευρές της φωτιές, οι οποίες ήταν ενεργές φυσικά σε μεγάλο μήκος, για να μην επεκταθούν δεξιότερα και αριστερότερα από τη γλώσσα τη μεγάλη που είχε κάψει το κομμάτι που είχε φυγεί πλέον στη θάλασσα.
0: Υπάρχει κίνδυνος αυτή την ώρα για οικισμούς, κύριε Αντωνόπουλε?
2: Όχι, δεν υπάρχει κίνδυνο για οικισμούς. Το 112 που είχε βγει το χθες 4 και 4 αρχικά και αργότερα κάτι 6.30 για τις περιοχές του Άγιου Φωκά και του Πεύχου αντίστοιχα, είχε λειτουργήσει προληπτικά κυρίως για τον Πεύκο. Στον Άγιο Φωκά τελικά δεν έφτασε σε ένα σπίτι, μάλλον μια ταβέρνα η φωτιά, και σε άλλο ένα σπίτι στην περιοχή Σκάφη, η οποία είχε περικυκλωθεί από τις φλόγες. Δεν έφτασαν εκεί πέρα τελικά οι φλόγες. Είχαν προστατευτεί αρκετά αυτά και τα ενέργεια μέσα. Οπότε ο επόμενος στόχος ήταν να μην επεκταθεί ανατολικότερα από το μέτωπο της φωτιάς προς τον οικισμό του Πεύκου, ο οποίος ουσιαστικά είναι ένας διάσπαρτος οικισμός με πολλές παραστατικές κατοικίες και είναι γύρω, περιβάλλεται από πευκόφυτο δάσος, το οποίο εκτείνεται μέχρι και την παραλία, η οποία έχει γενωθεί όμως νωρίτερα το απόγευμα και από όλους τους παραφερειστές προληπτικά. Έτσι δεν έχουν τα πλευρικά μέτωπα της πυρκαγιάς πλέον, δεν απειλούν περιοχές οικιστικές και ελπίζουμε ότι μετά, ενώ ξεκίνησαν οι άνεμοι από τα Χαράματα πάλι με 5-6 μποφόρ και έχουν φτάσει και τα 7 σε κάποιες ρηπές τους, να καταλαγιάσουν μετά τις 11-12 όπως βλέπουμε και τα δελτία να λένε, και πιστεύουμε πως μέσα στη διάρκεια της ημέρας θα υπάρχει κατάσβεση στο 90-95% ώστε οι χερσαίες δυνάμεις μετά να μπορέσουν να κρατήσουν σβηστές και όλες τις μικροεστίες που υπάρχουν.
1: Μάλιστα.
0: Να μας δώσετε λίγο για τους ανθρώπους που γνωρίζουν την περιοχή σας, έτσι, την έκταση του μετώπου, δηλαδή ποια είναι τα σημεία αυτά στα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα.
1: Γιατί ξεκίνησε από την περιοχή Ατσίτσα, από τη...
2: Ξεκίνησε από την περιοχή Κλούθρος, που είναι μια περιοχή μεταξύ Άγιου Φωκά, πηγαίνοντας προς Ατσίτσα, μεταξύ Ατσίτσας και Άγιου Φωκά.
0: Οπότε αυτή τη στιγμή ποιο είναι έτσι το μέτωπο?
2: Το μέτωπο είναι οριοθετημένο ως προς την ανατολική πλευρά της γλώσσας που έχει κατακάψει τον τόπο, στη μεριά της Σκάφης και προς τον Άγιο Παντελεήμονα, χωρίς όμως να έχει πλησιάσει την εκκλησία και κοντά σε αυτήν την περιοχή, και από τη δυτική πλευρά έχει αφήσει τον Άγιο Φωκά και έχει οριοθετηθεί κατά κάποιο τρόπο στο Όρος και στο Αλικό. Οπότε απλά δεν έχω όμως και εικόνα αν έχει περάσει και πίσω από ένα ορεινό όγκο που υπάρχει στην περιοχή Όρος. γιατί δεν μας επιτρέπεται να πάμε από εκεί. Τα εναέρια αυτά τα βλέπει πυροσβεστική από το συντονιστικό που υπάρχει εναέριο μέσων.
1: Ό,τι καλύτερο. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι δεν κινδυνεύουν σπίτια, δεν είναι κοντά σε σπίτια η φωτιά, και ότι γίνεται η μάχη πρώτον με τις φλόγες και κατά δεύτερον και με τους ανέμους, από ό,τι καταλάβαμε, κύριε Δήμαρχε.
2: Αυτό που θα μπορούσα να συμπληρώσω είναι παρακαλώ, ότι αυτό το κομμάτι, και ίσως και μεγαλύτερο, είχε καεί ξανά το 2008 με αντίστοιχες καιρικές συνθήκες. Είχαν περάσει 22 χρόνια, είχε αναπαραχθεί πλήρως με μεγάλη πυκνότητα. Ήταν ένα πολύ νέο και πολύ ζωντανό δάσος. Μην ξεχνάμε ότι το 80 τετραγωνικά χιλιόμετρα στη Σκύρο καλύπτονται από πυκνόπευκο δάσος, και αυτό ήταν ένα τμήμα του. Και κατά πληροφορίες, μάλλον η φωτιά αυτή πρέπει να οφείλεται σε εμπρισμό. Από όπου καταλήγει και περίπου το ανακριτικό της πυροσβεστικής, και από σχετικά βίντεο που έχουν βρεθεί και δείχνουν ότι υπάρχει μία έναρξη της φωτιάς μέσα στο πυκνό δάσος, χωρίς να υπάρχει κοντά κάτι που να προδίδει ανθρώπινη παρουσία σε επίπεδο μικροκατοικίας ή στάνης ή κάτι τέτοιο.
1: Τι να πει κανείς, ρε παιδί μου, και για να το λέει ΔΑΕ, φαντάζομαι ότι έχει μπει στη διαδικασία να αποκλείσει όλα τα υπόλοιπα ενδεχόμενα.
2: Ακόμα δεν έχει βγει επίσημα.
1: Ναι, πόρισμα δεν έχει βγει. Φαντάζομαι ότι είναι νωρίς, αλλά για να το λέει σε πρώτη.
0: Αυτή την ενημέρωση έχετε εσείς, έτσι, αυτή τη στιγμή.
2: Αυτή την ενημέρωση έχω ανεπίσημα, γιατί έχουν και διάφοροι ντόπιοι έχουν δώσει κάποια στίγματα για ύποπτες κινήσεις και σημάδια τα οποία, όπως έβγαινε η φωτιά, όπου περπατούσε 200 και 300 μέτρα, πηδούσε κυριολεκτικά, δεν δικαιολογούν το να γίνεται αυτή η διασπορά, γιατί οι άνεμοι δεν ήταν να πει σε 9-10 μποφόρ, έτσι για να ταξιδεύουν στον αέρα. Δεν δικαιολογούσε την επέκτασή της σε διαφορετικά μέτωπα.
0: Άρα υπήρχε κάποιος ή υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ανά 300 μέτρα...
2: Πιστεύουμε ότι, δεν ξέρω, η πυροσβεστική είπε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν και, αν είναι τέτοια περίπτωση, να υπάρχουν και διάσπαρτοι εμπριστικοί μηχανισμοί, τα οποία τα ξέρετε εσείς, τα έχετε ξανακούσει. Αλλά δεν έχουμε τίποτα επίσημο ακόμα.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ,
0: Δήμαρχε.
1: Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο, και να ακούσουμε και ευχάριστα μαντάτα και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αν γίνεται. Ήταν ο κύριος Κυριάκος Αντωνόπουλος, ο Δήμαρχος Σκύρου. Νάτο λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα, έτσι, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν, ανθρώπινο χεράκι, δείχνουν εμπρισμό, όχι αμέλεια. Κάποιος, κάποιοι, τέλος πάντων, να θα τα δούμε στην πορεία.
0: Μας λέει εδώ ο Αλέξανδρος, είμαι, λέει, δρομέας βουνού και μεγάλων αποστάσεων. Κάθε φορά που πηγαίνω για προπόνηση στα βουνά, πάντα καθαρίζω τα μονοπάτια, μαζεύω σκουπίδια και κάνω, λέει, και παρατήρηση σε περιπατητές που δεν σέβονται το δάσος. Απορώ που οι Δήμοι δεν προσλαμβάνουν ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο δάσος όλη μέρα για τη φροντίδα του. Η ευχαρίστηση των δρομέων είναι ταυτόχρονα και δουλειά για το κράτος, την πυροσβεστική και το δασαρχείο. Από σηματοδότηση μονοπατιών μέχρι κατολιστήσεις, πεσμένα δέντρα και τόσα όσα δεν μπορείτε να φανταστείτε.
1: Μα τώρα υποτίθεται ο άλλος πηγαίνει για να κάνει βόλτα ή, εν πάση περιπτώσει, να ευχαριστηθεί το δάσος και δεν το σέβεται από πάνω.
0: Κοίταξε, πάντως οι άνθρωποι
1: είναι φοβερό, έτσι,
0: αγαπούν να ζουν μέσα στο δάσος, ναι, όπως είναι ο φίλος μας εδώ που μας στέλνει μήνυμα. Όντως θα μπορούσαν να είναι πολύ χρήσιμοι.
1: Όντως.
0: Πάρα πολύ χρήσιμοι.
1: Να λοιπόν, είναι αυτό το οποίο λέμε πολιτοφυλακή σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Ο Θανάσης μας στέλνει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Λέει, καλημέρα, βρίσκομαι στη Δόμβρενα ή Δομβρένα Βιωτίας. Το λέω γιατί τις ημέρες που δυστυχώς υπήρχε η φωτιά είχαμε επικοινωνήσει με τον κοινοτάρχη και τον ρωτήσαμε κιόλας. Λέει, μισή το λένε Δόμβρενα, μισή Δομβρένα. Είναι σαν τη δική μας Μονεβασιά. Μονεβασιά, Μονεβασία, Μονεβάσια, όπως θέλετε. Τις τελευταίες μέρες που υπέφερε από τις φωτιές, υπάρχει βίντεο που ασυνείδητος έχει κάνει χωματερή το βουνό με κίνδυνο πυρκαγιάς. Αν σας ενδιαφέρει, απαντήστε μου να σας στείλω το βίντεο. Ασφαλώς και μας ενδιαφέρει, Θανάση μου.
0: Ναι.
1: Να μας στείλεις το βίντεο. Να μας στείλεις το βίντεο. Έχουμε το ενικός.gr, το real.gr, για να καταγγέλουμε κάθε φορά αυτούς οι οποίοι είναι στην κοσμάρα τους, δεν κάνουν αυτό το οποίο πρέπει, και ασφαλώς εδώ ολόκληρη χωματερή. Για να τα λέμε τα πράγματα, τι κάνει και η πολιτεία. Δηλαδή, κανένα δεν το έχει πάρει είδηση.
0: Μα είναι να
1: το πει. Κανένα δεν το έχει πάρει είδηση, δεν το έχει πάρει πρέφα. Θέλουμε τα βίντεο και τι φωτογραφίε, αγαπητέ.
0: Είπε νωρίτερα για του ρετσινάδε.
1: Ναι.
0: Στέλνει εδώ η κυρία Κυρική. Λέει,
1: κυρία Φιτουλάκη, ναι, το ναι. Βλέπω, ναι.
0: Οι ρετσινάδε υπάρχουν και είναι άνεργοι και διαμαρτύρονται και προσφέρονται να βοηθήσουν σε Θεσσαλία, Εύβοια κτλ.
1: Ορίστε λοιπόν. Ορίστε λοιπόν. Πού είναι. Που... Δεν θα έπρεπε, μωρέ, να υπάρχει μια μέρημνα. Για ποιο λόγο έχουμε χάσει τόσο πολύ το δρόμο μας. Mm. Και όταν λέω εμείς, εννοώ αυτοί οι οποίοι κυβερνούν κάθε φορά αυτόν τον τόπο.
0: Λοιπόν, μας στέλνει ένα μήνυμα εδώ ο Μάνος, ο φίλος μας, ότι τις τελευταίες 50 μέρες στη Γερμανία η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 32 βαθμούς. Στη Γαλλία και την Ελβετία, το καλύτερο επάγγελμα, ποιο είναι το καλύτερο επάγγελμα, εμπορία και εγκατάσταση κλιματιστικού. Ναι. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δυστυχώς, αλλά.
1: Ο Θανάσης μας στέλνει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Λέει: Καλημέρα, βρίσκομαι στη Δόμβρενα ή Δομβρένα Βιωτίας. Το λέω γιατί τις ημέρες που δυστυχώς υπήρχε η φωτιά, είχαμε επικοινωνήσει με τον κοινοτάρχη και τον ρωτήσαμε κιόλας. Λέει: μισή το λένε Δόμβρενα, ναι, ναι. Μισή Δομβρένα. Είναι σαν τη δική μας Μονεβασιά. Μονεβασιά, Μονεβασία, Μονεβάσια, όπως θέλετε. Τις τελευταίες μέρες που υπέφερε από τις φωτιές, υπάρχει βίντεο που ασυνείδητος έχει κάνει χωματερή το βουνό με κίνδυνο πυρκαγιάς. Αν σας ενδιαφέρει, απαντήστε μου να σας στείλω το βίντεο. Ασφαλώς για μας ενδιαφέρει, Θανάση μου.
0: Ναι.
1: Να μας στείλεις το βίντεο. Να μας στείλεις το βίντεο. Έχουμε το ενικός.gr, το real.gr. Για να καταγγέλουμε κάθε φορά αυτούς οι οποίοι είναι στην κοσμάρα τους, δεν κάνουν αυτό το οποίο πρέπει. Και ασφαλώς εδώ ολόκληρη χωματερή. Για να τα λέμε τα πράγματα, τι κάνει και η πολιτεία. Δηλαδή, κανένας δεν το έχει πάρει είδηση.
0: Μα είναι να το.
1: Κανένας δεν το έχει πάρει είδηση, δεν το έχει πάρει πρέφα. Θέλουμε τα βίντεο και τις φωτογραφίες, αγαπητέ.
0: Είπες νωρίτερα για τους ρετσινάδες.
1: Ναι.
0: Στέλνει εδώ η κυρία Κυρική. Λέει,
1: κυρία Φιτουλάκη, ναι, το βλέπω, ναι.
0: Οι ρετσινάδες υπάρχουν και είναι άνεργοι και διαμαρτύρονται και προσφέρονται να βοηθήσουν σε Θεσσαλία, Εύβοια κτλ.
1: Ορίστε λοιπόν. Ορίστε λοιπόν. Πού είναι. Που... Δεν θα έπρεπε, μωρέ, να υπάρχει μια μέρημνα. Για ποιο λόγο έχουμε χάσει τόσο πολύ το δρόμο μας. Και όταν λέω εμείς, εννοώ αυτοί οι οποίοι κυβερνούν κάθε φορά αυτόν τον τόπο. Ας
0: λοιπόν, μας στέλνει ένα μήνυμα εδώ.

0: real.gr για να καταγγέλουμε κάθε φορά αυτούς οι οποίοι είναι στην κοσμάρα τους, δεν κάνουν αυτό το οποίο πρέπει και ασφαλώς εδώ ολόκληρη χωματερή, για να τα λέμε τα πράγματα, τι κάνει και η πολιτεία. Δηλαδή κανένας δεν το έχει πάρει είδηση.
1: Μα είναι να
0: το πάρει. Κανένας δεν το έχει πάρει είδηση, δεν το έχει πάρει πρέφα. Θέλουμε τα βίντεο και τις φωτογραφίες, αγαπητέ.
1: Είπες νωρίτερα για τους ρετσινάδες. Ναι. Έτσι. Στέλνει εδώ η κυρία Κυρική. Λέει,
0: κυρία Φωτουλάκη, ναι, ναι, το βλέπω, ναι.
1: Οι ρετσινάδες υπάρχουν και είναι άνεργοι και διαμαρτύρονται και προσφέρονται να βοηθήσουν σε Θεσσαλία, Εύβοια κτλ.
0: Ορίστε λοιπόν. Ορίστε λοιπόν. Πού είναι. Δεν θα έπρεπε, μωρέ, να υπάρχει μία μέρημνα. Για ποιο λόγο έχουμε χάσει τόσο πολύ το δρόμο μας. Mm. Και όταν λέω εμείς, εννοώ αυτοί οι οποίοι κυβερνούν κάθε φορά αυτόν τον τόπο. Ας
1: λοιπόν, μας στέλνει ένα μήνυμα εδώ ο Μάνος, ο φίλος μας, ότι τις τελευταίες 50 μέρες στη Γερμανία η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 32 βαθμούς. Στη Γαλλία και την Ελβετία, το καλύτερο επάγγελμα, ποιο είναι το καλύτερο επάγγελμα, εμπορία και κατάσταση κλιματιστικού. Ναι. Η κλιματική κρίση είναι εδώ δυστυχώς, αλλά η Ευρώπη, όπως πάντα, είναι ανέτοιμη. Εμείς, λέει, στην Ελλάδα απλά γελάμε. Τώρα, κοίταξε, αυτή η ιστορία με τα κλιματιστικά, η αλήθεια είναι ότι το είδαμε και το προηγούμενο διάστημα, δεν είναι στην κουλτούρα των Ευρωπαίων να υπάρχει κλιματιστικό. Δεν είναι και δεν ήταν μέχρι τώρα και στις απαιτήσεις της ζωής τους. Στις συνθήκες της ζωής τους. Και έχει ενδιαφέρον, είχε γίνει ρεπορτάζ σχετικό, να το πούμε. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, δεν υπάρχει και ο τρόπος εγκατάστασης, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν αυτά τα εξωτερικά μπαλκόνια, βγάλει την εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού.
0: Ναι, όντως. Είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο έχουν χτιστεί τα σπίτια, ναι, τα διαμερίσματα.
1: Και υπήρχε αυτός ο προβληματισμός ότι εντάξει, να βάλουμε κλιματιστικό και πέσανε όλοι, πήγαν κατευθείαν και αγόρασαν. Πολλοί αγόρασαν, ναι, κλιματιστικά. Αλλά εδώ ήταν το μεγάλο ζήτημα. Η εξωτερική μονάδα που θα μπει. Δεν δίναν τις άδειες, δηλαδή, να γίνει με υποστήριξη κάπου.
0: Όπως θα φτιάχνουμε εμείς, για να σας δώσουμε, ναι, να καταλάβετε αυτό το οποίο λέει η Ελένη. Εμείς, παραδείγματος χάρη, τι κάνουμε. Κάνουμε το εξής. Έρχεται ο άνθρωπος ο οποίος στείνει τα κλιματιστικά και την κεντρική μονάδα βάζει αυτά τα σίδερα, τα στηρίγματα. Και το κλιματιστικό μπορεί να αιωρείται. Να μην, ναι, υπάρχει μπαλκόνι από κάτω. Αυτό λοιπόν στη χώρα μας επιτρέπεται. Σε κάποιες όμως πόλεις, όπως το Παρίσι, όπως όπως οι Βρυξέλλες, το Λούβεν, που το ξέρω πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο κόμμα, δεν επιτρέπεται.
1: Δεν επιτρέπεται να γίνει αυτό, ναι.
0: Έτσι, να έχεις μπαλκόνι για να το τοποθετήσεις, δεν υπάρχουν μπαλκόνια. Τα μπαλκόνια αυτοί το οποίοι. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, κάποιες αγγελίες που λένε διαμέρισμα με μπαλκόνι. Και πας να το δεις το διαμέρισμα και το μπαλκόνι, ξέρεις τι είναι.
1: Τι είναι.
0: Απλά ανοίγεις την μπαλκονόπορτα, έχει μπαλκονόπορτα.
1: Ναι.
0: Ναι, και απλά βγαίνεις μισό βηματάκι.
1: Τόσο.
0: Ναι, ναι, ναι, και στέκεσαι. Απλά υπάρχει ένα μπαλκονάκι το οποίο σε εμποδίζει να μην πέσεις.
1: Ούτε καρέκλα.
0: Τι καρέκλα, παιδάκι μου.
1: Δεν χωράει.
0: Σα-ίσα χωράς εσύ.
1: Το ένα πόδι.
0: Το ένα πόδι, το άλλο μέσα. Να βγαίνεις, ας πούμε, για να κάνεις ένα τσιγάρο που λέει ο λόγος, για να μην μυρίσει η κουρτίνα. Λοιπόν, ο Στέφανος, καλημέρα, λέει, καλή Κυριακή. Ρε Σπύρο, αυτό το οποίο είπα νωρίτερα, ότι έχουμε τους αποκικούς, τους οποίους τους χρησιμοποιούμε τους ανθρώπους. Η πολιτεία γυρίζει και τους λέει ευθέως, ωραία, θα πληρωθείτε αυτούς τους μήνες, να πάτε να σβήσετε τις φωτιές, πάρτε τη μάνικα, σβήσετε τις φωτιές, διακινδυνέψτε. Μόλις τελειώσει αυτή η περίοδος, μην τον είδατε τον Παναή. Και μου λέει πώς θα μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα, λέει, στην Ελλάδα να τους χρησιμοποιούν και αλλού. 2 μήνες, λέει, εκεί, τους άλλους 6 μήνες θα είναι κάπου αλλού. Όχι, Στέφανε, να είναι στην πολιτική προστασία. Στην πολιτική προστασία, αλλά να κάνουν άλλα πράγματα. Τι εννοώ? Πάλι τους πυροσβέστες, όπως είπε η Έλενη πολύ σωστά, δεν φωνάζουμε όταν κάτι πλημμυρίζει. Να, ορίστε λοιπόν, θα έχεις περισσότερες δυνάμεις. Θα μου πεις, δεν τις χρειαζόμαστε τόσο πολύ. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει η πολιτεία να επενδύει κιόλας σε αυτούς τους ανθρώπους για να τους έχει κανονικά το καλοκαίρι. Αυτό. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο.
1: Αυτό.
0: Διαφημισούλες, πάμε παρακαλώ.
2: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες.

0: ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί. Κανείς δεν μπορεί να φύγει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ο Μοιραίος Διάπλους» και το φωνικό παιχνίδι, έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense Tom Hiddle. «Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα», μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
2: Σήμερα μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ελένη μου, είναι τόσο τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM που μας ακούνε παντού σε όλη την Ελλάδα και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ειλικρινά σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ναι, να βρείτε τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού με τον οποίο συνεργάζεται ο Real FM και να μας ακούτε και να μας δίνετε τα μηνύματά σας όπως κάνετε από όλη την Ελλάδα. Αλλά βεβαίως, εάν δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι. Ακούστε πρώτα απ' όλα. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση του καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, παρακαλώ.
1: Επίσης μην ξεχνάμε ότι στα περίπτερα έχουμε τη Real News που εκτός από τη δημοσιογραφική ύλη της μην χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News μαζί Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Θες να πάμε μέχρι το... Πόσα λεπτά έχουμε μέχρι το επόμενο διαφημιστικό, αγαπητέ μου? Έχουμε δύο ολόκληρα λεπτά. Πάμε με μηνυματάκια ακροατών και ακροατριών, γιατί γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικούλης. Ηλίας, παραδείγματος χάρη από την Πάτρα, μας λέει το εξής. Το πρόβλημα είναι διεθνές. Όλα τα δίκτυα είναι κατασκευασμένα με προδιαγραφές 1960. Κολόνες ξύλινες, εμποτισμένες, με χαμηλό ύψος. Ο τρόπος ασφάλισης του καλωδίου στην κολόνα δεν είναι ο σωστός, οι μονώσεις, οι πορσελάνες και όλα τα σχετικά. Το θέμα είναι το εξής και θα συμφωνήσουμε απόλυτα μαζί σου, Ηλία μου. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι ασφαλώς ευρωπαϊκό φαινόμενο. Αλλά που να πάρει ευχή από εκείνη την περιβόητη συνάντηση όλων των ηγετών του πλανήτη στο Κιώτο και τη συνθήκη του Κιώτο, έχουν περάσει κάτι δεκαετίες. Από τότε
1: περάσει.
0: Λοιπόν, ναι, μας φώναζαν και μας έλεγαν: Α, η κλιματική αλλαγή έρχεται, θα αντιμετωπίσουμε κλιματική κρίση. Και όλες αυτές τις δεκαετίες, γιατί δεν έκαναν κάτι? Για ποιο λόγο όλα αυτά λοιπόν δεν τα έχουν αλλάξει? Για ποιο λόγο δεν έβγαλαν κονδύλια? Διότι εδώ πέρα ασφαλώς είναι και το θέμα ότι Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει.
1: Εντάξει, είναι και οικονομικό το ζήτημα.
0: Αυτό
1: είναι
0: λέω.
1: Μα
0: όταν θέλουν να βρούνε χρήματα για κάτι, τα βρίσκουν.
1: Και μην ξεχνάμε,
0: οι μεγάλοι του κόσμου, του πλανήτη.
1: Και μην ξεχνάμε ότι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο στα μέτρα για την κλιματική αλλαγή είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και η πολιτική του και η αντίληψη που έχει ο ίδιος.
0: Καλά.
1: Και, οι επενδύσεις που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ στις περιοχές εκείνες που πλήττονται κυρίως λόγω αυτών των εργασιών που γίνονται εκμετάλλευσης και πλήττονται από την κλιματική κρίση.
0: Μα θα θελήσει, παραδείγματος χάρη, η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε τέτοιου είδους διαδικασίες για την ασφάλεια του περιβάλλοντος, των δασών γενικότερα και των Ευρωπαίων και θα έρθει ο Τραμπ να πει «Α, όχι, μην τους σώζετε». Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εντάξει, σε παγκόσμιο επίπεδο ασφαλώς ο Τραμπ, ό,τι και να κάνουμε γενικότερα, ο εκάστοτε πρόεδρος των ΗΠΑ έχει το πάνω χέρι, κάνει το κουμάντο. Γι' αυτό και ονομάζεται και πλανητάρχης. Εδώ τώρα στην περίπτωση του 47ου έχουμε και ένα προβληματάκι παραπάνω, διότι είναι λίγο ότι τρεις λαλούν και δυο χορεύουν με διαφορετικό τρόπο, κοιμάται το βράδυ.
1: Τι λόγια είναι αυτά που λες?
0: Θα στεναχωρηθεί ο Ντόναλντ. Λες να με ανεβάσει και
1: με...
0: Εντάξει, ναι, ακούει τα πάντα.
1: Θα σε κάνει ανάρτηση στο Truth.
0: Εδώ στο Truth Social έκανε ανάρτηση τον κύριο τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Πλεύρη.
1: Βέβαια.
0: Μπορεί να κάνει και εμάς. Εντάξει, αυτά τα οποία.
1: Μεγάλες δόξες σε περιμένω.
0: Εννοείται, ασφαλώς. Ναι, αυτό. Το
1: Πάμε
0: Truth Social.
1: Δελτίο.
0: Πάρω τηλέφωνο το Φωκάνα. Γιατί ξέρεις, μιλάει μέσω Truth Social με τον 47ο.
1: Ωραία, πάμε σε δελτίο.
0: Πάμε.
2: Real FM.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των bonus στο δημόσιο, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευτούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους με τη συγκεκριμένη ανταμοιβή, όπως υπογραμμίζεται, να συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Μένεται η πυρκαγιά στη Σκύρο, η οποία εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα και γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις. Επιχειρούν ξανά εν αέρια μέσα, ενώ τη νύχτα δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα έφτασαν ακτοπλοϊκώς από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Δεν απειλούνται οικισμοί, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο δήμαρχος του νησιού Κυριάκος Αντωνόπουλος. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στον κάτω απρόβατο της Άνδρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη. Μέσα σε ελάχιστη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς κυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήματα. Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό, ενώ η πυροσβεστική δέχτηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας δήλωσε ότι πιλότος ισπανικού μαχητικού αεροσκάφους σε αποστολή προστασίας του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρομένο αεροσκάφος που παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο. Το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ με ένα πρώτο 54 δεύτερα και 13 εκατοστά.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Την έκτη θέση στον τελικό της σκυταλοδρομίας 4x100 των ανδρών με 39 δευτερόλεπτα και 21 εκατοστά κατέκτησε η εθνική μας ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Την αποτελούσαν οι Γιάννης Βοσκόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Σωτήρης Γκαραγκάνης και Βασίλης Μυριανθόπουλος. Στον τελικό του τριπλούν ο Δημήτρης Τσιάμης κατέλαβε την 8η θέση με άλμα στα 16 μέτρα και 27 εκατοστά. Στον ακοντισμό ο Δημήτρης Τσίτσος ήταν στη 12η θέση με 71 μέτρα και 45 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και πιθανότητα ασθενών βροχών. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Το ΝΤΑΗ εκείνο στην Πάρο το συνέλαβαν. Ε? Έγινε ολόκληρο ναι. τέτοιο. Τελικά έπεσαν και μηνύσεις και όλα τα σχετικά.
1: Έπεσαν μηνύσεις και νομίζω ότι η εταιρεία κιόλας με την οποία συνεργαζόταν.
0: Τον απέλησε.
1: Τον απέλησε.
0: Ναι. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Ηρεμήστε, όντως βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπους να γυαλίζουν το μάτι τους. Ναι. Όλοι περνάμε, έχουμε τις δυσκολίες μας, αλλά δεν είναι το πράγμα έτσι.
1: Και ξέρεις, εγώ θέλω να πω ότι πολύ καλός διακόπη συνεργασία με το συγκεκριμένο.
0: Μα δεν το συζητάμε τώρα.
1: Γιατί εδώ τώρα έχουμε ένα περιστατικό που το είδαμε στην κάμερα.
0: Ναι.
1: Καταγεγραμμένο.
0: Έτσι.
1: Ξέρεις, εγώ πάντα σκέφτομαι σε αυτές τις περιπτώσεις πόσα άλλα περιστατικά μπορεί να υπάρχουν και από τους ανθρώπους οι οποίοι με τόσο εύκολο τρόπο απασφαλίζουν, που δεν θα τα δούμε ποτέ.
0: Ελένη, σου μιλάω.
1: Εκεί έξω.
0: Ναι, ναι, σου μιλάω ειλικρινά ότι γενικότερα επειδή κάνουμε και πάρα πολλά χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί πρέπει να βρισκόμαστε σε πάρα πολλά σημεία κατά τη διάρκεια του 24ωρου, το βλέπεις πρώτα απ' όλα στον τρόπο με τον οποίο ένα κομμάτι του κοινωνικού συνόλου οδηγεί. Έχει μια επιθετική συμπεριφορά. Εάν παραδείγματος χάρη κάνεις το λάθος, κάνεις το έγκλημα να πηγαίνεις με το όριο ταχύτητας στον κάθε δρόμο στον οποίο βρίσκεσαι, δεν μπορείς να φανταστείς τι βρυσίδι τρως.
1: Ναι, γιατί αν κάνεις το μεγάλο έγκλημα να σταματήσεις σε διάβαση να περάσεις πεζός.
0: Εκεί να δεις.
1: Εμένα εκεί η να αγωνία δεις. Μου. Έχω δύο αγωνίες.
0: Ναι.
1: Η πρώτη είναι μη τυχόν και ο από πίσω πέσει επάνω μου.
0: Αυτό να ξέρεις είναι το λιγότερο.
1: Η δεύτερη αγωνία μου είναι εάν εγώ σταματήσω, μήπως ο διπλανός δεν σταματήσει και τελικά φταίω εγώ που μπορεί να χτυπήσει έναν άνθρωπο.
0: Έναν άνθρωπο. Είναι ακριβώς, έχουμε ακριβώς την ίδια σκέψη και τους ίδιους προβληματισμούς, ειδικά όταν κατεβαίνεις σε λεωφόρο Κηφισίας και φτάνεις λίγο πριν τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, που εκεί υπάρχουν δύο ή τρεις, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, διαβάσεις που δεν έχουν φανάρι. Mm. Είναι δηλαδή οι διαβάσεις, επειδή υπάρχουν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ εκεί και υπάρχει μια πολύ έντονη δραστηριότητα όσον αφορά στο κομμάτι της αγοράς, πυκνοκατοικημένη περιοχή. Τη λεωφόρο Κηφισίας την περνάνε πολλές χιλιάδες άτομα πεζοί για να πάνε από τη μία πλευρά του δρόμου στην άλλη. Οπότε όταν βλέπεις να είναι στιβαγμένος κόσμος και να περιμένει να περάσει τη διάβαση, ποιο είναι το λογικό? Να σταματήσεις και να τους δώσεις προτεραιότητα. Προτεραιότητα έχει ο πεζός. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει κάποιοι. Και έχω ακριβώς τον ίδιο προβληματισμό. Κάθε φορά που σταματάω, δηλαδή μέχρι να δω ότι θα σταματήσει και ο διπλανός, πραγματικά εκείνη την ώρα περνάω αυτά τα δευτερόλεπτα αγωνίας.
1: Επίσης, ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε αυτό το πράγμα που γίνεται με τα φανάρια. Εσύ μιλάς για μια διάβαση που δεν έχει. Όμως υπάρχουν πολλά φανάρια που δίνουν στο αυτοκίνητο πορτοκαλί και στον πεζό πράσινο.
0: Δηλαδή είναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση, προφανώς πρέπει το αυτοκίνητο, εννοείται, να ελέγξει. Δεν μπορεί να περάσει. Έχει το πορτοκαλί του, αλλά πρέπει να ελέγξει. Όμως υπάρχει μια μηχανική αντίδραση των οδηγών στο πορτοκαλί να πατάμε τον γκάζι παραπάνω.
0: Είναι φοβερό αυτό. Μόνο σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι, εμείς το πορτοκαλί το καταλαβαίνουμε, γκάζωσε.
0: Ναι.
1: Έτσι το καταλαβαίνουμε.
0: Όλοι οι άλλοι το καταλαβαίνουμε. Το που είναι πορτοκαλί, πατάς φρένο.
1: Εμείς τι πατάμε?
0: Γκάζι. Γκάζι για να το προλάβουμε. Ακριβώς. Διότι προφανώς αυτή είναι η λειτουργία του.
1: Έχει ανάψει όμως το πράσινο στους πεζούς, οι οποίοι δεν βλέπουν το πορτοκαλί του οδηγού και πάνε να περάσουν οι άνθρωποι. Έτσι.
0: Στέλνει ένα υπέροχο μήνυμα και μια υπέροχη φωτογραφία ο Παράσχος, αγρότης εκεί στην ΚΟ. Χρόνια πολλά, λέει, απανταχού. Οι σικές μου δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχουν Κυριακές και σχόλες. Καλή ευκολία. Τι ωραία. Τι ωραία ευχή. Καλή ευκολία.
1: Καλή
0: να
1: ευκολία.
0: Έρχονται όλα εύκολα στον δρόμο σας, το διάβασα.
1: Τι ωραία ευχή.
0: Πολύ ωραία, πραγματικά. Πολύ ωραία. Θα την υιοθετήσουμε να την κλέψουμε, Παράσχο.
1: Να την κάνουμε έτσι, ναι. Τσιτά το δικό μας.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ο Μάνος εδώ μας γράφει επαγγελματίες και θελοντές, ντροπή μας. Λέει, έπρεπε να τους έχουμε στα καλύτερα. Εμείς όταν τους χρειαζόμαστε, τους πλακώνουμε και στο ξύλο όταν οι άνθρωποι ζητούν τα αυτονόητα. Λοιπόν, τώρα.
0: Αναφέρεται
1: αυτό που,
0: στο περιστατικό.
1: Ναι. Ναι, λοιπόν, κοίτα, αυτό που λέει ο Μάνος είναι μια κατάσταση την οποία την ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Με μια πολύ μεγάλη ευκολία κάποιους ανθρώπους, κάποιους επαγγελματίες τους έχουμε όταν τους χρειαζόμαστε. Θεούς, είναι σωτήρες. Και όταν δεν τους χρειαζόμαστε, πρώτον τους έχουμε στα αζήτητα, επαγγελματικά τους έχουμε στα αζήτητα. Και δεύτερον, δεν τους τιμούμε καθόλου. Όταν οι άνθρωποι αυτοί διεκδικούν πέντε πράγματα, το κράτος γίνεται επιθετικό απέναντί τους. Να το πω έτσι κομψά, να μην το πω πιο χοντρά.
0: Είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει κάποια στιγμή όχι απλά να σταματήσει, αλλά είναι αυτό το οποίο συνηθίζουμε να λέμε οι πολιτικοί συντάκτες. Όταν είσαι στην αντιπολίτευση, όταν ένα κόμμα είναι στην αντιπολίτευση, λέει πράγματα και ζητά πράγματα τα οποία όταν έρχεται να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας δεν τα κάνει ή τα κακώς κείμενα τα οποία έχει κάνει το προηγούμενο κόμμα που είχε τη διακυβέρνηση της χώρας τα επαναλαμβάνει.
1: Ναι, βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν μιλάμε για την αντιπολίτευση, μιλάμε για το ίδιο, το ένα, το κόμμα το οποίο έχει την εξουσία. Ναι. Όταν χρειάζεται κάποιους επαγγελματίες να τους αποθεώνει και όταν αυτοί οι επαγγελματίες ζητάνε κάποια πράγματα και δεν τους χρειάζεται πια γιατί έχει περάσει η κρίση, εκεί η συμπεριφορά και ο τρόπος να είναι τελείως διαφορετικός.
0: Τελείως.
1: Λοιπόν, τώρα κοίταξε εδώ πέρα, λίγο με τσικλάει αυτό το μήνυμα να στο διαβάσω, έτσι. Για τις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης λέει.
0: Ναι.
1: Ότι θα είναι ένα μηδέν. Αυξήσει ο εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα, αλλά από την τσέπη των επιχειρηματιών, των ελεύθερων επαγγελματιών κτλ. Τι περιμένουμε, ρε Σπύρου?
0: Άκουσε, οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι πολύ γενναίο το πακέτο της φετινής ΔΕΘ. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει ουσιαστικά ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Το έχει κάνει, είναι δημόσια δήλωση, δημόσια τοποθέτηση το κύριο Μητσοτάκη. Θεωρώ ότι έχουν ξεπεράσει το ταμείο, το οποίο, μάλλον το ποσό που θα χρησιμοποιηθεί από το ταμείο, θα ξεπερνάει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα πόσο πάνω από τα 2 δισεκατομμύρια, αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμα, διότι μετά τις 15 αυτή την εβδομάδα που έρχεται θα αρχίσουν να γίνονται οι τελευταίες, οι τελικές προσομοιώσεις, αλλά και να δούμε και πόσα θα είναι τα λεφτά τα οποία υπάρχουν εν τέλει στο ταμείο, διότι έρχονται και οι εισπράξεις από τον τουρισμό. Ο οποίος τουρισμός, παρόλα τα προβλήματα και σε περιφερειακό επίπεδο και σε γεωπολιτικό, δεν έχει πάει καθόλου μα καθόλου άσχημα. Καθόλου άσχημα, αυτό
1: στο
0: λένε οι πληροφορίες. Στο
1: τώρα.
0: Ταμείο, μιλάμε πάντα για το ταμείο. Πάντα για το ταμείο. Για το ταμείο του κράτους. Διότι από εκεί θα βγουν, θα αντιληθούν χρήματα για να υπάρξουν αλλαγές στο τεκμαρτό, για να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο γίνεται περισσότερο, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
1: Ωραία.
0: Ναι, με η οποία τελικά η ραχοκοκαλιά έχει καταντήσει ορθοπαιδικός όρος.
1: Ναι, όντως.
0: Έχει καταντήσει ορθοπαιδικός όρος.
1: Τώρα, η προτεραιότητα από πλευράς κοινωνικών ομάδων.
0: Συνταξιούχοι, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι και όπως σας είπα μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα είναι στο επίκεντρο. Θα δοθούν πάρα πολλά χρήματα. Θα δοθούν επίσης και θα υπάρξουν και μέτρα τα οποία δεν χρειάζονται χρήματα. Απλά θα το βρει μπροστά της μετά η κυβέρνηση, διότι δεν θα δίνουν τόσα χρήματα οι φορολογούμενοι για πολλά ζητήματα. Μείωση φορολογίας. Θα έχουμε μείωση φορολογίας σε πάρα πολλές έτσι και διαφορετικές περιπτώσεις όσον αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες. Να δίνουν, να έχουν μικρότερη φορολογία και να δούμε και τι παρεμβάσεις θα υπάρξουν στην προκαταβολή φόρου. Ακούγεται πολύ έντονα ακόμα και η κατάργηση.
1: Δεσμεύεσαι, Σπύρο Παπαδάκη?
0: Δεν είναι, αυτές είναι πληροφορίες. Εμένα αν ήταν στο χέρι μου θα τα είχα όλα ελεύθερα, να ξέρετε. Δεν είναι τέτοιο. Δεν ξέρω τι θα γινόταν την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι θα ερχόταν η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μαζί με όλους τους υπόλοιπους επιτρόπους να τραβάνε τα μαλλιά τους και να λένε τι κάνεις εσύ εδώ πέρα. Δημοσιονομικός εκτροχιασμός.
1: Ωραία, πες λοιπόν ότι έχουμε τα μέτρα αυτά. Έτσι, όποια μέτρα ανακοινωθούν, η εφαρμογή τους πότε θα γίνει?
0: Εδώ λοιπόν είναι και η απάντηση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Διότι όλα αυτά πρέπει να περάσουν από τον προϋπολογισμό.
1: Άρα...
0: Ο υπολογισμός ψηφίζεται στα τέλη Δεκέμβρη. Άρα θα αρχίσουμε να τα αισθανόμαστε στην τσέπη μας αρχές το 2027. Γι' αυτό το λόγο και κάποιοι τοποθετούν τις εκλογές το Μάιο του 2027, για να μπορέσει όλο αυτό, δηλαδή ο ψηφοφόρος, να πάει στην κάλπη με λεφτά στην τσέπη. Να πάει ικανοποιημένος. Για να το δούμε. Εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Άκουσε, η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Όποιος ξέρει να διαβάζει δημοσκοπήσεις καταλαβαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία παλεύει για το 25% πλάς. Αφήστε τα, όλα τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να καπιόμαστε. Είναι τα ποσοστά τα δημοσκοπικά της από 25%, μερικές φορές 24% μέχρι 28%. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι απέχει πάρα πολύ από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Γι' αυτό το λόγο θα το τραβήξει όσο πάει πιο πίσω ο κύριος Μητσοτάκης, ακόμα και το Μάιο, για να μπορέσει να έχει μαζέψει την όλη κατάσταση. Θα μπορέσει να τη μαζέψει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ πιστεύω ότι έχουν καθυστερήσει. Έχουν συμβεί πολλά πράγματα και έχουν καθυστερήσει. Σε πολιτικό επίπεδο νομίζω ότι έμεινε πολύ πίσω η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Η στρατηγική του Μεγάλου Μαξίμου, για να ακριβολογούμε.
1: Και για τις κινήσεις του κυρίου Σαμαρά.
0: Εδώ είναι το μεγάλο ανάχωμα. 1,2 ψηφοφόροι, γαλάζιοι ψηφοφόροι, που το 2023 πήγαν και ψήφισαν μονοκούκι Κυριάκο Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία, το 2024 δεν σηκώθηκαν από τον καναπέ τους, δεν πήγαν να ψηφίσουν. Θέλεις κάτι ο νόμος για το γάμο,
1: για
0: τα ομόφυλα ζευγάρια. Θέλεις το γεγονός ότι η πολιτική η οποία ακολούθησε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ο κύριος Μητσοτάκης ήταν κεντρώα, ήταν προς το μεσαίο χώρο. Όλο αυτό έχει πληγώσει 1,2 γαλάζιους ψηφοφόρους, οι οποίοι δεν πάρει το χέρι τους τόσο πολύ εύκολα να ψηφίσουν κάποιο άλλο κόμμα, ίσως κάποια κόμματα τα οποία βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτό το ποσοστό είναι ελάχιστο. Δεν τους πάει ασφαλώς το χέρι να πάνε αριστερότερα της Νέας Δημοκρατίας, οπότε έμειναν στον καναπέ τους. Καλοβλέπουν λοιπόν την κίνηση Σαμαρά. Είναι μια πολύ καλή εναλλακτική για αυτούς. Και αυτό στις μυστικές κυλιόμενες δημοσκοπήσεις καταγράφεται. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν για την κυβέρνηση.
1: Στις επίσημες βεβαίως δεν καταγράφεται, γιατί δεν είναι, καταγράφεται ως μια τάση. Αλλά δεν είναι υπαρκτό αυτή τη στιγμή.
0: Η δυνητική ψήφος για τον κύριο Σαμαρά έχει έναν μέσο όρο γύρω στο 12%. Ναι. Η δυνητική ψήφος. Υπάρχουν και κάποιες δημοσκοπήσεις που δείχνουν το εξής. Τι ποσοστό θα πάρει ο κύριος Σαμαράς εάν κατέβει με κόμμα από τη Νέα Δημοκρατία, και εκεί καταγράφεται ένα 1%, μόλις 1%. Ποια όμως είναι η διαφορά? Το 1% το μετράνε οι δημοσκόποι με βάση τους ψηφοφόρους του 2024. Όχι με βάση τους ψηφοφόρους του 2023. Επαναλαμβάνω, το ανάχωμα ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και τους γαλάζιους ψηφοφόρους, τους πληγωμένους που δεν ψήφισαν το 2024, ακούει στο ονοματεπώνυμο Αντώνη Σαμαράς. Εκεί έχει να γίνει πόλεμος πολιτικών χαρακομμάτων. Δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα. Αυτά τα οποία είχαμε δει πριν το 15 Αύγουστο, μάλλον πριν την 1η Αυγούστου, γιατί κάπου από ένα σημείο και έπειτα ηρέμησαν τα πράγματα. Ηρέμησαν διότι δεν υπήρχαν αντιδράσεις από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Όσο υπήρχαν δηλώσεις από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, θυμάσαι τι γινόταν, που έβγαιναν τα στελέχη της κυβέρνησης και καταχέριαζαν τον κύριο Σαμαρά. Ναι. Αυτά λοιπόν τα οποία ζήσαμε στο παρελθόν δεν θα έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία πρόκειται να ζήσουμε στο μέλλον. Και μακάρι να πέσω έξω. Για να δούμε. Συν το γεγονός ότι να μην ξεχνάμε την εξής πολύ μεγάλη παράμετρο. Αλέξης Τσίπρας ήρθε και με το καλημέρα παγιώθηκε στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι που απασχολεί το Μέγαρο Μαξίμου έντονα, ή θεωρούν ότι είναι κάτι που θα...
0: που θα ξεφουσκώσει?
1: Πηγαίνοντας προς... δηλαδή ο χρόνος των εκλογών περιλαμβάνει και αυτή την παράμετρο.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια πληροφορία η οποία αγγίζει τα όρια πλέον του αστικού μύθου, ότι την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης, σου υπενθυμίζω εκεί γύρω στο Μάρτι, λίγο μετά το Πάσχα, λίγο πριν, έλεγε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Παράλληλα υπήρχαν διαρροές μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου ότι γίνεται σχεδιασμός για να γίνουν εκλογές μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό το οποίο μας περνάει. Όλο αυτό λοιπόν δημιούργησε μία τάση αγωνίας και άγχους.
1: Ναι.
0: Στην πλευρά της κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Τσίπρας δεν τον βάζω τόσο πολύ σε αυτή την κατηγορία, από την άποψη ότι έχει και αυτός την πολιτική εμπειρία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είχε ήδη σχεδιάσει μέσω της Ιθάκης να φτάσει στις 26 Μαΐου για να ανακοινώσει το κόμμα του. Ο κύριος Σαμαράς ούτε που το άκουσε, τεράστια εμπειρία και γνωρίζει πολύ καλά πώς λειτουργεί το περιβάλλον του κεντροδεξιού Μαξίμου, ούτε καν που ασχολήθηκε. Η κυρία Καριστιανού βγήκε πάρα πολύ νωρίς στο ξέφωτο της πολιτικής. Τα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Δεν είχε την εμπειρία να να μπορέσει να σηκώσει όλη αυτή την πίεση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε καν πλέον αν θα φτάσει μέχρι τις εκλογές.
1: Φάνηκε ευάλωτη στη φθορά.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ σύντομα, έτσι.
0: Άρα αυτός, ο πρώτος στόχος αυτών των διαρροών επετεύχθη από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου. Με τον κύριο Τσίπρα είναι ακριβώς αντίθετα τα πράγματα. Μέχρι το Μάιο του 27, που τοποθετούνται οι εκλογές, θα έχει ολοκληρώσει το rebranding. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είτε θα έχει θετικό πρόσημο, είτε αρνητικό πρόσημο στο τέλος της ημέρας, αυτό έγκυται στον ελληνικό λαό ασφαλώς. Και θα το δούμε στην κάλπη. Αλλά έτσι όπως το έχει σχεδιασμένο στο μυαλό του ο κύριος Τσίπρας, όσο περνάει ο χρόνος, όσο μεγαλώνει το μήκος του χρόνου μέχρι τις εκλογές, ευνοείται. Ο κύριος Σαμαράς, υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο λέει το εξής. Με το που θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης εκλογές και θα διαλύσει τη Βουλή, το αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο, κατ' υπερβολή το λέω, θα ανακοινωθεί και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
1: Αυτό είναι το σενάριο που ακούγεται περισσότερο από όλα.
0: Έτσι.
1: Για το χρόνο.
0: Και μάλιστα δεν αποκλείεται την ώρα που ο κύριος Σαμαράς από τα καινούργια γραφεία, τα οποία τα έχει βρει και ήδη τα φτιάχνει. Την ώρα που θα κάνει την ανακοίνωση, δεν αποκλείεται κιόλας από πίσω του να βρίσκονται υποψήφοι πρώην βουλευτές. Της Νέας Δημοκρατίας, ανεξάρτητοι βουλευτές.
1: Μάλιστα.
0: Γενικότερα, πρώην βουλευτές, ρε παιδί μου. Ονόματα τα οποία ενδεχομένως θα πούμε. Α, ήταν και αυτός με την πλευρά του Σαμαρά. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα σενάριο. Το δεύτερο σενάριο έχει να κάνει με τη ΔΕΘ. Θα υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα στη ΔΕΘ. Στη Θεσσαλονίκη γενικότερα. 27 Αυγούστου ανεβαίνει ο κύριος Μητσοτάκης. Με συγχωρείτε. Ο κύριος Μητσοτάκης. Συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς, εγγένεια για την επέκταση του μετρό.
1: Ναι.
0: Στις 2 Σεπτεμβρίου ανεβαίνει ο κύριος Τσίπρας. Θα ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα και όλα τα σχετικά από τη Θεσσαλονίκη. Στις 3 Σεπτεμβρίου θα έχουμε το μεγάλο event για την ίδρυση, επέτειος ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Και θα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης με όλα τα κορυφαία στελέχη στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: 5 με 6 Σεπτεμβρίου έχουμε τα επίσημα εγγένεια από τον κύριο Μητσοτάκη. Εκεί λοιπόν κάπου και λίγο πριν τις 9 Σεπτεμβρίου που θα ξανανέβει στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας για τη ΔΕΘ πλέον, ακούγεται ότι μπορεί ο κύριος Σαμαράς να κάνει μια ανακοίνωση για το κόμμα, το οποίο όμως αυτή η ανακοίνωση τι θα έχει ως κερασάκι στην τούρτα, την αποδόμηση των εξαγγελιών Μητσοτάκη. Επικοινωνιακά λοιπόν κάποιοι του λένε
1: θα επιχειρηθεί
0: ασφαλώς. Ναι.
1: Καλά, αυτό θα το έχουν επιχειρήσει και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, έτσι, την αποδόμηση δεν είναι...
0: Πρόσεξε όμως επικοινωνιακά και στρατηγικά τι θα συζητάμε εκείνες τις ημέρες.
1: Θα συζητάμε τα μέτρα που θα έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
0: Και αμέσως μετά από 2-3-24 ώρα τι θα συζητάμε. Το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Άρα δεν
1: λοιπόν
0: θα δοθεί το...
1: Να καπελώσει επικοινωνιακά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι αυτό το δεύτερο σενάριο. Πιο πίσω, πιο μακρινό, αλλά είναι ένα σενάριο το οποίο ακόμα ο κύριος Σαμαράς το έχει στο μυαλό του, το σκέφτεται, πάντως είναι έτοιμα. Είναι ελάχιστες θέσεις έχουν μείνει κενές στα ψηφοδέλτια του Αντώνη Σαμαρά και τις έχει αφήσει αυτές τις θέσεις επίτηδες κενές. Μήπως έρθει, ρε παιδί μου, και κάτι το οποίο είναι σαν όνομα, σαν προσωπικότητα, σαν χαρακτήρας, κάποιος τέλεχος που να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εκεί λοιπόν
1: και να αποφασίσει πολλά. Να συμπλέψει με τον κύριο Σαμαρά μετά την ανακοίνωση του κόμματος.
0: Κάποιος τέλεχος. Ακριβώς. Οπότε όλα αυτά τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μιλάμε και με κόσμο.
1: Νομίζω, Σπύρο, ότι αυτό που έχεις περιγράψει τώρα τόση ώρα το συζητάμε δημιουργεί ένα περιβάλλον, μια συνθήκη που δεν την είχαμε έτσι. Είναι λίγο πρωτόγνωρο. Δηλαδή έχει πολύ πολιτική πληροφορία αυτή η ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Πολύ πολιτική. Δηλαδή είναι πραγματικά έτσι μια διαφορετική ΔΕΘ.
0: Διότι έχεις απόλυτο δίκιο, διότι έχουμε πολλά καινούρια στοιχεία σε σχέση ακόμα και με τις προηγούμενες εκλογές. Γιατί κάποιος θα πει, κάτσε ρε Παπαδάκη, γιατί το 23 δηλαδή ποιοι ήταν οι κύριοι αντίπαλοι, δεν ήταν ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Ασφαλώς. Ο Τσίπρας του ΣΥΡΙΖΑ όμως.
1: Σε άλλη κατάσταση.
0: Σε τελείως διαφορετική κατάσταση.
1: Με τελείως
0: διαφορετικά στελέχη δίπλα του. Έχοντας και όλο το βάρος 5,5 ετών διακυβέρνησης της χώρας. Με πολλά αγκάθια. Τον κυνηγάει ακόμα το αγκάθι των Πρεσπών. Και γι' αυτό το λόγο και θα ανέβει όχι μία, αλλά δύο φορές στη Θεσσαλονίκη. Το κρατάμε.
2: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Παμπ Λευκό Ελάφη βρίσκεται νεκρός. Η detective Νίκολα Πρίτς επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Φλίτκοπ ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο Λευκό Ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους. Διπλασιάζεται από 20 σε 40 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί από τα Υπουργεία. Χιλιάδες εργαζόμενοι θα επιβραβευτούν με ποσό που αναλογεί στο 15% των ετήσιων αποδοχών τους. Η συγκεκριμένη ανταμοιβή συνδέεται με το μετρήσιμο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και όχι απλώς με την ολοκλήρωση μιας δράσης. Τη δηλώνει στη Real News η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης και πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα, στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Εξετάζεται νέα αύξηση του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών. Βροχή αιτήσεων για ανακαινήσεις κατοικιών. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να εξυγχρονίσουν τα σπίτια τους με επιδότηση έως και 95%. Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Και πώς τις άβρισε η ρωσική μαφία στην Ελλάδα? Οι αδίστακτοι εκβιαστές που απειλούσαν ευκατάστατους επιχειρηματίες, οι δουλειές στη Μύκονο και οι επαγγελματίες δολοφόνοι. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
4: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το φθινόπωρο ξεκινά ο νέος κύκλος των μπόνους στο δημόσιο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Έξτρα μισθός για 40.000 δημοσίους υπαλλήλους». Μένεται η πυρκαγιά στη Σκύρο. Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη κατάσβεσης μπήκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα έφτασαν ακτοπλοϊκό στο νησί από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Άνδρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη. Περισσότερα στο real.gr. Το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα με ένα πρώτο, 54 δεύτερα και 13 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ, κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 25 σε Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη και στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και ωραία τα συζητάμε εμείς όλα αυτά και τα καλάθια και τη ΔΕΘ και πόσο μεγάλο θα είναι το καλάθι και πόσα θα χωράει και τα δημοσιονομικά περιθώρια ποια είναι. Όντως. Και πότε εμείς θα δούμε στην τσέπη μας κάποια αλλαγή, κάποια διαφορά. Βλέπεις όμως ότι εδώ υπάρχει μια δήλωση του Τραμπ που λέει να συνηθίσετε στις υψηλές τιμές των καυσίμων. Παιδιά, πρέπει να το συνηθίσετε αυτό, μας λέει.
1: Αγαπητέ 47. Επειδή είσαστε πάρα πολύ μικρός για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε την ελληνική πραγματικότητα.
0: Έτσι, να τα λέμε αυτά.
1: Εμείς το έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τώρα που ξυπνήσατε εσείς, εμείς έχουμε συνηθίσει το κομμάτι του ακριβού πράγματος πολύ καιρό.
0: Παιδιά, το έχουμε εμπεδώσει εμείς αυτό.
1: Πληρώνουμε την αμόλυβδη βενζίνη πιο ακριβά από όλους τους υπόλοιπους, διότι έχουμε την καλύτερη αμόλυβδη βενζίνη.
0: Φυσικά.
1: Πληρώνουμε το πετρέλαιο. Ακριβώς. Πληρώνουμε το πετρέλαιο κίνησης όσο πιο ακριβά γίνεται, διότι έχουμε το καλύτερο πετρέλαιο κίνησης.
0: Φυσικά, εννοείται.
1: Θα μου πείτε τι
0: μας πει τώρα.
1: Όπως έχουμε την καλύτερη φέτα. Μακράν.
0: Κάτω τα χέρια σου από τη φέτα.
1: Κάτω
0: τώρα,
1: τα χέρια δεν. Σου είπα.
0: Αλλά κοίταξε όμως με πόση μεγάλη ευκολία ο Τραμπ λέει: παιδιά, να το συνηθίσετε. Τελείωσε.
1: Ναι, αυτό.
0: Μα θύμα, όχι, να το συνηθίσετε. Έτσι θα είναι τα πράγματα.
1: Να το συνηθίσετε, διότι έχω βρει ένα ωραίο οικοπεδάκι εκεί στο Μανχάταν και θέλω να φτιάξω και δεύτερο Trump Tower.
0: Να. Βεβαίως. Κάνει πολλές σκέψεις εκεί στο real estate, δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει έτσι πολλά σχέδια.
1: Εννοείται.
0: Φτιάχνει αίθουσες χορού, βέβαια το πάγωσαν τώρα.
1: Βγήκε από δικαστήριο.
0: Μια τεράστια, μια καταπληκτική, φοβερή αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο. Αλλά το πάγωσαν αυτό. Το είπαν ότι δεν μπορείς να παίρνεις εσύ απόφαση μόνος σου, χωρίς να λαμβάνεις υπόψη σου τα δικαστήρια, τις αποφάσεις, τίποτα. Να παίρνεις μια απόφαση και την εφαρμόζεις.
1: Να σου πω γενικότερα, άμα τον χαλάνε και οι. Πώς το λένε, τα πορτρέτα που υπάρχουν εκεί του Αβραάμ Λίνκον, του Τζορτζ Ουάσιγκτον. Μπορεί να βάλει, να σου πω κάτι, μπορεί να κατεβάσει όλους τους υπόλοιπους. Όλους τους 46 προηγούμενους, όχι ψέματα, 44 προηγούμενους προέδρους και να βάλει τον εαυτό τους
0: σε 44 διαφορετικές
1: πόζες. Αμέ.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ εδώ, ο Τραμπ εκεί, ο Τραμπ παραπέρα.
0: Του αρέσει να παίζει και με την εικόνα του. Μπορεί να φτιάξει και εικόνες AI.
1: Ναι.
0: Να είναι όπως ήταν τον εαυτό του, ως Χριστό, ως Θεό, ως Σούπερμαν. Κατάλαβες, δηλαδή να κάνει ένα τέτοιο πράγμα.
1: Να τον δω με τη στολή του Σπάιντερμαν και τι στον κόσμο. Που είναι και λίγο πιο έτσι, ξέρεις, είναι λίγο πιο κολλητή.
0: Βέβαια.
1: Ο Σπάιντερμαν.
0: Πάντως το real estate το έχει πάρα πολύ ο πρόεδρος Τραμπ. Πάρα πολύ. Και αυτό βλέπει πίσω από όλα, πιστεύω.
1: Γενικότερα βλέπει πίσω από όλα δολάρια και όλα τα σχετικά. Αλλά το real estate, ναι, κύριε Μπάκα, να τον εμποδίσουμε. Μην έρθει κατά δόθε, γιατί έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε πολλά προβληματάκια, περισσότερα από όσα αντιμετωπίζουμε.
0: Καλημέρα σας, κύριε Μπάκα.
2: Σας.
0: Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά.
0: Προσπαθούμε να αναλύσουμε τα οράματα real estate του Ντόναλντ Τραμπ.
2: Σας καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Εσείς δεν ξέρω εάν έχετε κάποια. Τι να πω.
0: Τι να,
1: απάντηση
0: τώρα.
1: Σε αυτά
0: τι
1: τα οράματα.
0: Τώρα,
1: δεν ξέρω, ρε παιδί μου, κάτι θα έχει στο μυαλό του. Το θέμα είναι να μην έρθει κατά δόθε.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω την εντύπωση ότι μάλλον θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα.
0: Και να κάνει επενδύσεις εδώ.
1: Εντάξει, έχει προτεραιότητα η Γάζα.
0: Βέβαια, και το Ορμούζ επίσης.
1: Και το Ορμούζ θα το κάνει η πολιτεία, το Ηνωμένο Πολιτειών.
0: Ναι.
1: Τη Γάζα θα την κάνει απλά ένα θέρετρο.
0: Θέρετρο.
1: Ναι, τύπου Κούβας. Α, την Κούβα δεν την έχει πάρει ακόμα, συμπαθάτε με.
0: Κύριε Μπάκα, κάναμε μία συζήτηση εδώ με τον Σπύρο για αυτά που περιμένουμε από Σεπτέμβρη και με βάση βεβαίως τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όμως από Σεπτέμβρη υπάρχουν και αρκετοί, ας πούμε, πολίτες οι οποίοι και θα θελήσουν να νοικιάσουν ένα σπίτι. Είναι και τα παιδιά που είναι φοιτητές, νέοι φοιτητές, που κάποιοι θα πάνε και το Σεπτέμβρη να βρουν, μπας και βρουν σε καλύτερη τιμή. Άρα αυτή τη στιγμή πώς κινείται η αγορά στα ενοίκια?
2: Γενικότερα αναφέρουμε το εξής. Όσο αφορά τη ΔΕΘ, θα μου πείτε, μεγάλο μικρό σχόλιο, αυτό που αναμένουμε να δούμε είναι ουσιαστικά μια επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 1 και 2 που έχουμε συνηθίσει, ενδεχομένως ονομαστεί Σπίτι μου 3. Εδώ θέλουμε να δούμε τώρα το πώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Θα λειτουργήσει σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα στοχεύσει στην αύξηση διαθεσιμότητας κατοικιών, δεν θα είναι ένα πρόγραμμα που θα αφορά αποκλειστικά την αγορά κατοικίας. Και τι εννοώ.
1: Γιατί το σπίτι μου 2, συγγνώμη, συμπαθάτε με το σπίτι μου 2, δεν πήγε άσχημα. Απλά ο κόσμος που τους είχαν εγκριθεί τα δάνεια δεν είχε βρει σπίτι.
2: Ακριβώς. Έχουμε δύο θέματα σημαντικά. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ποιοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα σπίτι μου 2 ή πρόγραμμα σπίτι μου 1. Εντάχθηκε ο νέος ή η οικογένεια η οποία διέθετε ιδία κεφάλαια, δηλαδή είχε κάποιες αποταμιεύσεις στην άκρη και παράλληλα είχε πληρούσε τις υπογραφές του τραπεζικού ιδρυμάτου. Δηλαδή μπορούσε να ετηθεί τραπεζικό δανεισμό. Και αυτή η οικογένεια σε πολύ μεγάλο ποσοστό είδαμε ότι αγόρασαν σπίτια παλαιά. Δηλαδή ιδιαίτερα στην Αθήνα. Δηλαδή κατασκευή του 80. Στην επαρχία, στην περιφέρεια, μπορεί να είδαμε ανθρώπους να αγόρασαν και ήταν νεότερα ηλικιακά, διότι οι τιμές είναι τελείως διαφορετικές. Είδαμε όμως ότι το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 σε ένα ποσοστό ευθύνονται για αυξήσεις των ζητούμενων τιμών πώλησης σε συγκεκριμένες περιοχές, δηλαδή στις περιοχές που στράφηκε το μεγαλύτερο ποσοστό των εν δυνάμει δικαιούχων. Αυτό που θέλουμε να δούμε στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 και το αναμένουμε με χαρά, θα πω εγώ, εάν όντως εφαρμοστεί αυτό που ακούμε, είναι να μην αφορά αποκλειστικά την αγορά κατοικίας. Να αφορά ακόμα και την ανέγερση κατοικίας. Και δεν λέω για κάποιον που θα πάει να αγοράσει ένα οικόπεδο για να χτίσει ένα σπίτι. Αναφερόμαστε σε αυτούς οι οποίοι μπορεί η οικογένειά τους να διαθέτει ένα οικόπεδο και έτσι ώστε ο νέος να μπορεί να ανεγείρει το νέο του σπίτι ή ακόμα να δούμε αυτή τη στιγμή να αξιοποιεί το δικαίωμα υψούν που μπορεί να υπάρξει σε μια κατοικία οικογενειακή. Ξέρετε, στην περιφέρεια όπως και στα ανατολικά προάστια του νομού Αττικής υπάρχουν πολλές μονοκατοικίες. Και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει το δικαίωμα υψούν, δηλαδή κάποιος να χτίσει πάνω από το σπίτι των γονέων του. Ενώ θεωρούμε ότι θα δούμε και τη δυνατότητα να αποπερατώνει κάποιος το ημιτελές ακίνητο. Τι εννοώ, έχουμε οικογένειες που στο παρελθόν ξεκίνησαν να χτίζουν ένα σπίτι το παιδί τους και λόγω της οικονομικής κρίσης αυτό το σπίτι έμεινε στα μετά. Δηλαδή δεν ολοκληρώθηκε. Επομένως, δίνουμε να δίνει το πρόγραμμα τη δυνατότητα στους νέους αυτούς ανθρώπους, τους δικαιούχους του προγράμματος, να ανεγείρουν σπίτια καινούρια, είτε σε οικόπεδα ιδιόκτητα της οικογένειάς τους, είτε στο δικαίωμα υψούν, είτε ακόμα να περατώσουν ένα μετρήσει ακίνητο. Αυτό το αναφέρω για τον εξής λόγο. Διότι αυτό που θα κάνουμε θα αυξήσουμε τη διαθεσιμότητα κατοικιών και θα δούμε νεότερα σπίτια ώστε να αποκτούν οι δικαιούχοι. Παράλληλα, αυτό που θεωρούμε ότι θα δούμε ενδεχομένως στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 είναι και η δυνατότητα να δίνει τη δυνατότητα να εγγυάται το ελληνικό δημόσιο τα ιδέα κεφάλαια. Αυτό το κάνει η Ισπανία. Τι κάνει η Ισπανία, λέει, εντάσσεις στο πρόγραμμα που έχω το στεγαστικό. Πολύ ωραία. Πληρείς τις προδιαγραφές του τραπεζικού δανεισμού. Σαφώς. Σου λείπει το 10% του ιδίου κεφαλαίου. Ωραία. Έχει το ελληνικό δημόσιο και εγγυάται αυτό το 10% εφόσον πληρείς τις προδιαγραφές. Αυτή η εγγύηση, να ξέρουν οι ακροατές μας, δεν εγγράφεται στον προϋπολογισμό της χώρας, δηλαδή δεν εγγράφεται ως ένα εξοδολόγιο ή ως μια απέτηση. Μόνο και μόνο όταν υπάρξει ουσιαστικά κατάπτωση της εγγύησης, τότε μόνο αυτό το ουσιαστικά είναι ως εξοδολόγιο. Αυτό το έκανε η Ισπανία και βοήθησε πάρα πολλούς νέους που πληρούν τις προδιαγραφές τραπεζικού δανεισμού να αποκτήσουν το δικό του σπίτι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως μας απασχολήσει πάρα πολύ το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα όμως, επειδή συζητάμε για τα ενοίκια. Υπάρχει το στεγαστικό επίδομα που δίνεται αυτή τη στιγμή στους φοιτητές, 1.500 ευρώ, 2.000 ευρώ, 2.500 ευρώ να συγκατοικήσουν. Αλλά αυτό το επίδομα έχει κάποια κριτήρια οικονομικά. Δηλαδή, βλέπουμε αυτή τη στιγμή οικογένειες πρέπει να έχουν ένα εισόδημα, δεν κάνω λάθος, 30.000 ευρώ οικογενειακό, που όπως αυξάνεται 3.000 ευρώ ένα παιδί. Αυτές οι 30.000 ευρώ εισόδημα είναι μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές και μαζί με το φόρο. Που σημαίνει ότι το καθαρό εισόδημα στο τέλος της ημέρας που μένει στην οικογένεια είναι 22-23.000 ευρώ. Αυτό που αναμένουμε να δούμε είναι είτε να δούμε τη διεύρυνση αυτών των κριτηρίων έτσι ώστε να ενταχθεί και άλλος κόσμος, αλλά το πιο σημαντικό είναι να μπούμε σε διαδικασία πλέον να αναγνωρίσουμε το ενίκιο που πληρώνουν οι γονείς διατραπεζικά για το φοιτητή ως έξοδο από το φορολογητό εισόδημα των γονέων. Δηλαδή να εκπίπτει ένα μέρος αυτών των εξόδων από το φορολογικό εισόδημα των γονέων.
0: Πολύ λογικό ακούγεται αυτό, κύριε Μπάκα. Θα έπρεπε.
2: Ναι. Αυτό ξέρετε το λέω. Γιατί μπορεί να υπάρχει αυτό το στεγαστικό επίδομα που είναι πολύ σημαντικό, αλλά το στεγαστικό επίδομα καλύπτει ένα μήνα, δύο μήνες έξοδα. Οι άλλοι 10 μήνες είναι έξοδα που τα πληρώνουν έτσι κι αλλιώς οι γονείς και φαίνονται και τραπεζικά. Επομένως, εμείς θεωρούμε ότι θα δούμε φορολογικά κίνητρα και στο κομμάτι αυτό των φοιτητών, αλλά εγώ θεωρώ ότι το σημαντικότερο απ' όλα είναι να δούμε κίνητρα φορολογικά, κυρίως στις ανανεώσεις των μισθοτελείων συμβολαίων. Τώρα που μιλάμε, τον Αύγουστο μήνα. Έχουμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό τις ανανεώσεις μισθοτηρίου συμβολαίου του έτους 2023. Που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες και οι νοικιαστές αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται την ανανέωση του μισθοτηρίου την επόμενη τριετία. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο ιδιοκτήτης πάντα διαπραγματεύεται με τον καλό του ενοικιαστή. Δεν διαπραγματεύεται με ένα κακό ενοικιαστή. Επομένως, μιλάμε για έναν άνθρωπο που πληρώνει το ενοικιό του, σέβεται την περιουσία του ιδιοκτήτη και δεν κάνει ζημιές. Εδώ. Θα θέλαμε να δούμε.
1: Ναι, το θέμα είναι το εξής. Πώς προστατεύεται ο καλός ενοικιαστής από τον κακό ιδιοκτήτη που βλέπει, γιατί φαντάζομαι ότι όταν παραδείγματος χάρη εμένα το ενίκιο μου είναι στα 700 ευρώ, δεν μπορεί στο τέλος της τριετίας να έρθει και να μου ζητήσει 1500 ευρώ.
2: Αυτό θέλω να πω. Εδώ θέλω να δούμε το.
1: Άρα μήπως ο κακός ιδιοκτήτης θέλει να διώξει τον καλό ενοικιαστή για να φέρει έναν άλλον ενοικιαστή για να μπορέσει να του πάρει τα 1500 ευρώ. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, κύριε Μπάκα?
2: Αυτό θέλω να πω.
1: Παρακαλώ.
2: Άλλες χώρες τι έχουν κάνει. Λέει, εάν κύριε ιδιοκτήτη ανανεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο αυθινή, δηλαδή στον ίδιο ενοικιαστή και την επόμενη τριετία με μία αύξηση συνολική από 3 ως 5% συνολικά στην τριετία, έχει προελάφρυνση 20 ακόμα και 30% των εισοδημάτων από ενίκεια. Επομένως, αυτό είναι πραγματικά ένα κίνητρο προς τον ιδιοκτήτη να κρατήσει τον καλό ενοικιαστή που το γνωρίζει, τον έχει τσεκάρει, ξέρει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πληρώνει το ενίκιο όταν κάνει ζημιές και έχει ένα σημαντικό κίνητρο. Αυτό για μένα το θεωρώ το σημαντικότερο κίνητρο που πρέπει να δούμε, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης. Οι οικογένειες παραμένουν στα ίδια σπίτια τα οποία ήδη διαμένουν και το παιδί δεν αλλάζει σχολείο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες λόγω του αυξημένου κόστου στέγασης δεν είναι μόνο το γεγονός ότι καλύπτει ένα μεγάλο ποσό του εισοδήματός τους, ή ότι αναγκάζονται πολλές φορές να αλλάζουν περιοχές. Και αυτό για ένα παιδί που είναι 6, 7, 8, 10, 12 ετών, αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει σχολικό περιβάλλον. Δεν είναι καθόλου αστείο αυτό. Δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν το έχει ζήσει, δεν μπορεί να το κατανοήσει. Επομένως, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα να το δούμε. Καθώς
1: πολύ σημαντικό αυτό το οποίο βάζει ο κύριος Μπάκας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο βάζετε.
2: Και ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι, όπως αυτή τη στιγμή συζητάμε για να εκτύπτουν το ενίκιο των φοιτητών με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια από το φορολογικό εισόδημα των γονέων, θα πρέπει ένα μέρος του ενοικίου που πληρώνει η οικογένεια για την κύρια κατοικία της, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος δεν διαθέτει περιουσιακό στοιχείο, δεν έχει εισοδήματα από ενίκεια και έχει συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα, και σε αυτόν πρέπει να εκπίπτει ένα μέρος του ενοικίου από το φορολογικό εισόδημα. Όλα αυτά που συζητάμε, να ξέρετε, δεν είναι κάτι που το ανακαλύψαμε σήμερα. Ίσχυαν μέχρι το 2010 στη χώρα μας. Δεν είναι κάτι το οποίο δηλαδή λέμε χώρες, άλλες χώρες, δεν έχουν κάνει. Λέει, εάν κύριε ιδιοκτήτη ανανεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο αυθινή, δηλαδή στον ίδιο ενοικιαστή και την επόμενη τριετία με μία αύξηση συνολική από 3 ως 5% συνολικά στην τριετία, έχει προελάφρυνση 20 ακόμα και 30% των εισοδημάτων από ενίκεια. Επομένως, αυτό είναι πραγματικά ένα κίνητρο προς τον ιδιοκτήτη να κρατήσει τον καλό ενοικιαστή που το γνωρίζει, τον έχει τσεκάρει, ξέρει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πληρώνει το ενίκιο όταν κάνει ζημιές και έχει ένα σημαντικό κίνητρο. Αυτό για μένα το θεωρώ το σημαντικότερο κίνητρο που πρέπει να δούμε, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης, οι οικογένειες παραμένουν στα ίδια σπίτια τα οποία ήδη διαμένουν και το παιδί δεν αλλάζει σχολείο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες λόγω του αυξημένου κόστου στέγασης δεν είναι μόνο το γεγονός ότι καλύπτει ένα μεγάλο ποσό του εισοδήματός τους, ή ότι αναγκάζονται πολλές φορές να αλλάζουν περιοχές. Και αυτό για ένα παιδί που είναι 6, 7, 8, 10, 12 ετών, αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει σχολικό περιβάλλον. Δεν είναι καθόλου αστείο αυτό. Δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν το έχει ζήσει δεν μπορεί να το κατανοήσει. Επομένως, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα να το δούμε. Καθώς
1: πολύ σημαντικό αυτό το οποίο βάζει ο κύριος Μπάκας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο βάζετε.
2: Και ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι, όπως αυτή τη στιγμή συζητάμε για να εκτύπτουν το ενίκιο των φοιτητών με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια από το φορολογικό εισόδημα των γονέων, θα πρέπει ένα μέρος του ενοικίου που πληρώνει η οικογένεια για την κύρια κατοικία της, δηλαδή ο άνθρωπος.

0: τον τρόπο. Δεν αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης. Οι οικογένειες παραμένουν στα ίδια σπίτια τα οποία ήδη διαμένουν και το παιδί δεν αλλάζει σχολείο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες λόγω του αυξημένου κόστου στέγασης δεν είναι μόνο το γεγονός ότι καλύπτει ένα μεγάλο ποσό του εισοδήματός τους, ή ότι αναγκάζονται πολλές φορές να αλλάζουν περιοχές. Και αυτό για ένα παιδί που είναι 6, 7, 8, 10, 12 ετών, αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει σχολικό περιβάλλον. Δεν είναι καθόλου αστείο αυτό. Δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν το έχει ζήσει δεν μπορεί να το κατανοήσει. Επομένως, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα να το δούμε. Καθώς
1: πολύ σημαντικό αυτό το οποίο βάζει ο κύριος Μπάκας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο βάζετε.
0: Και ένα σημαντικό θέμα είναι όπως αυτή τη στιγμή συζητάμε για την, να εκτύπτουν τα το ενίκιο των φοιτητών με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια το φορολογικό εισόδημα των γονέων. Θα πρέπει ένα μέρος του ενοικίου που πληρώνει η οικογένεια για την κύρια κατοικία της, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος δεν διαθέτει περιουσιακό στοιχείο, δεν έχει εισοδήματα από ενίκια και έχει συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα, και σε αυτόν πρέπει να εκτύπτει ένα μέρος του ενοικίου από το φορολογικό εισόδημα. Όλα αυτά που συζητάμε, να ξέρετε, δεν είναι κάτι που το ανακαλύψαμε σήμερα. Ίσχυαν μέχρι το 2010 στη χώρα μας. Δεν είναι κάτι το οποίο δηλαδή λέμε ας ανακαλύψουμε τον τροχό σήμερα. Όπως και στο συνεπή δανειολήπτη. Έχουμε αφήσει με τους δανειολήπτες που πληρώνουν οι άνθρωποι τη δόση στεγαστικού δανείου. Δύσκολα, εύκολα, την πληρώνουν. Με στερήματα. Την πληρώνουν όμως από το στέρημά τους. Με το στέρημά τους το πληρώνουν όμως. Έχετε ο ΑΣΑ το 2023, συγγνώμη, και τι μας λέει. Ότι θα πρέπει, λέει, οι χώρες αυτές που μελετά ο ΑΣΑ, θα πρέπει ένα μέρος, λέει, των τόκων των στεγαστικών να εκπίπτουν το φορολογικό εισόδημα, διότι η τράπεζα που δέχεται τους τόκους το εγγράφει ως έσοδο και είναι εντελώς λογικό, καλά κάνει. Και από την άλλη, παιδιά, εγώ που πληρώνω τον τόκο στεγαστικού δανείου, δεν το εγγράφει σαν εξοδολόγιο. Οι εταιρείες που παίρνουν δάνεια το εγγράφουν ως εξοδολόγιο στο λογισμό τους. Το νοικοκυριό όμως, το οποίο θα πάρει ένα σπίτι, και μιλάμε για την πρώτη κατοικία. Μην θεωρεί κάποιος ένα σπίτι 1 εκατομμύριο ευρώ ή 1,5. Μιλάμε για ένα σπίτι μέσο, 250.000. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε ένα μέρος των τόκων να εκτύπτουμε. Με αυτόν τον τρόπο τι κάνουμε, θα χαμηλώνουμε το κόστος στέγασης. Ενώ θα έπρεπε να δούμε και το εξής, μου επιτρέπετε. Θα έπρεπε να μπούμε σε διαδικασία πραγματικά. Αυτό που συζητάμε με τις δαϊχόνιες μισθώσεις, που πολλές φορές για μένα θα το χαρακτήριζα ως τον εύκολο ένοχο. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να λέμε φταίει η δαϊχόνια μισθώσεις επειδή παίρνει τα σπίτια του κόσμου, τα κάνει τουριστικά καταλήμματα και έχω το κακό τουρίστα και μένει μέσα και εμείς δεν έχουμε να μείνουμε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Οι δαϊχόνιες μισθώσεις επιφέρουν στο ελληνικό δημόσιο περίπου 975 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικό έσοδο μόνο το 2025. Το 2019, για να καταλάβουμε την αντιστοιχία, ήταν περίπου 200 εκατομμύρια. Άρα έχουμε μία αύξηση αυτών των εσόδων από αυτόν τον κλάδο περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ πλέον. Αυτά τα έσοδα που δημιουργούνται κάποια στιγμή θα πρέπει να μπούμε σε διαδικασία να υπάρχει μια ανακατεύθυνση εσόδων. Δηλαδή να πούμε, ξέρετε κάτι, έχουμε τεράστιο πρόβλημα στα Χανιά. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην Αθήνα, στο κέντρο. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα, ξέρω, στην Καλαμάτα ή στη Ρόδο. Δηλαδή εκεί έχουμε πολύ τουρισμό. Ο κόσμος πραγματικά δεν μπορεί να βρει σπίτι. Επομένως, θα μπορούσαν οι τοπικές κοινωνίες, οι τοπικές αρχές, δηλαδή ο Δήμος, το Πανεπιστήμιο, μαζί με την πολιτεία, να μπουν σε διαδικασία πραγματικά να κάνουμε ανακατεύθυνση αυτών των εσόδων και από κοινού να σχεδιάσουν τη δημιουργία κατοικιών κατάλληλες για φοιτητές στην περιοχή ή αλλιώς κατοικίες οι οποίες είναι κατάλληλες για νέα ζευγάρια, από τα έσοδα, ένα μέρος των εσόδων που δημιουργούνται, συσταγωγικά τη λέξη, από τον υπεύθυνο της στεγαστικής κρίσης. Μα αυτός ο υπαίτιος της στεγαστικής κρίσης, ένα από τους βασικούς παράγοντες, ας υποθέσουμε, είναι η δαϊχόνια μίσθωση, επιφέρει κάποια έσοδα. Αυτά τα έσοδα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες στεγαστικές πολιτικές. Γενικότερα, εγώ θεωρώ ότι στη ΔΕΘ θα δούμε πράγματα τα οποία θα είναι πιο διευρυμένα όσον αφορά τις ανάγκες του σήμερα. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι θα πάμε σε ένα πλαίσιο όπως το παρελθόν. Και αυτό που θεωρώ εγώ θα είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, θα είναι ότι πλέον πρέπει να μπούμε σε διαδικασία της γεωγραφικής στόχευσης και της αποτελεσματικότητας των μέτρων. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό μέτρο της κυβέρνησης από το 2024, το οποίο είναι ο μηδενικός φορολογικός συντελεστής στα ενίκια που παράγονται από κλειστά ακίνητα. Το ξέρουμε όλοι μας αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε, τελικά με αυτό το μηδενικό φορολογικό συντελεστή που η αγορά το ζητούσε και η κυβέρνηση το υιοθέτησε και πολύ καλά έκανε, τελικά τι αποτελεσματικότητα είχαμε. Δηλαδή, βγήκαν π.χ. αυτή τη στιγμή εδώ στη διετία μέσα περίπου 100 σπίτια στην Καλλιθέα. Βγήκαν 50 σπίτια στην Νέα Σμύρνη, στο Μαρούσι, στο Περιστέρι, στα Χανιά. Δηλαδή, είδαμε την αποτελεσματικότητα του μέτρου με γεωγραφική.
2: Ναι, να γίνει μια αποτίμηση για να δούμε που βρισκόμαστε.
0: Ναι, ναι, έτσι ώστε να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε.
1: Και, να καταγράψουν και τα βραχυχρόνια.

0: μίσθωσης, τα οποία δεν είναι δηλωμένα, κύριε Μπάκα.
1: Ακριβώς.
0: Διότι υπάρχουν περιοχές, έχουμε το καινούργιο φαινόμενο. Υπάρχουν περιοχές που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση ότι απαγορεύεται πλέον. Δεν δέχονται καμία αίτηση για Airbnb. Διότι υπάρχει κορεσμός. Και τι κάνουν, κάνουν πλέον το εξής. Στόμα με στόμα, σπίτια, διαμερίσματα, κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης.
1: Κύριε
0: παράνομα.
1: Έχετε δίκιο απόλυτο, αλλά συμβαίνει το εξής, να ξέρετε. Όταν έγινε εξαγγελία το 2024 το ΣΥΔΕΘ για την απαγόρευση εγγραφής νέων ακινήτων σε πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, ουσιαστικά υπήρχε ένα μεσοδιάστημα. Ήταν Οκτώβρης, ο Νοέμβρης και Δεκέμβρης. Ξέρετε τι συνέβη τότε? Ένα μεγάλο ποσοστό ιδιοκτητών έσπευσαν μαζικά να εγγράψουν τα κινητά τους πριν την απαγόρευση. Όμως τι έγινε στην αγορά? Καταγράψαμε διψήφιο ποσοστό αύξησης της δυναμικής λόγω ανακοίνωσης απαγόρευσης και του μεσοδιαστήματος. Στη Θεσσαλονίκη τι κάνει? Στη Θεσσαλονίκη τι συνέβη? 2025 ΔΕΘ λέει ο Πρωθυπουργός θα απαγορευτεί η εγγραφή νέων ακινήτων συστασιών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο Δήμο της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη. Και θα ξεκινήσει, λέει, από το Μάρτιο μήνα. Το πάνω σύνολο το είχε πει το Δεκέμβριο του 25 στη Βουλή. Θα ξεκινήσει, λέει, από το Μάρτιο του 2026. Το μεσοδιάστημα πάλι αυτό όλο, που τελικά δεν έγινε απαγόρευση το Μάρτιο, αλλά έγινε τον Ιούνιο του 26, έστρεψαν οι ιδιοκτήτες να μπουν στη διαδικασία να γράψουν τα κινητά τους. Επομένως, ξέρετε κάτι. Πολλές φορές φταίμε και εμείς. Τι εννοώ σε αυτό, φταίμε και εμείς. Δηλαδή, αντί ένα μέτρο, όταν το λέμε, να ισχύει από το πρωί, αυτό το μεσοδιάστημα που υπάρχει, να ξέρετε, πολλές φορές το χρησιμοποιούν οι ιδιοκτήτες, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας αυτό, δεν είναι κάτι που το κατανοούμε, για να μπορέσουν να αποφύγουν την απαγόρευση. Επομένως, χρειαζόμαστε άλλου είδους μέτρα. Και όχι τέτοιου είδους μέτρα. Και το αναφέρω αυτό, διότι το να μπούμε σε διαδικασία να απαγορεύσουμε την εγγραφή των ακινήτων, όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, κάποιος το λέει από στόμα σε στόμα. Αλλά αυτό το στόμα από στόμα σε στόμα, κύριε Παδάκη, είναι πάρα πολύ εύκολο να το βρούμε από τη διασταύρωση στοιχείων. Διότι ένα σπίτι το οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε πει ότι απαγορεύεται να εγγραφεί στην πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης και τελικά δεν είναι ούτε συναγωγόχρονα συμβατική μίσθωση, αν δεν υπάρχει συμβόληση ανεξάρτητη δημοσίων εσόδων, πάει να πει ότι είναι δηλωμένο κενό. Κλειστό. Επομένως, η ανεξάρτητη δημοσίων εσόδων, με μια πολύ εύκολη διασταύρωση στοιχείων με παρόχους ενέργειας και ύδατος, θα μπορούν να δουν αυτό το σπίτι που έχει δηλώσει ο Μπάκας ως κλειστό, τελικά κάποιος μένει εκεί πέρα μέσα και έχει και παραγωγή ενέργειας. Επομένως, κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, μάλλον εκεί ο Μπάκας κάτι δεν κάνει σωστά. Επομένως, αυτό είναι πολύ εύκολο να ξέρετε να το βρούμε. Ποιοι είναι αυτοί που είναι είτε.
0: Καλά, υπάρχει και η μέθοδος του μονού ρολογιού. Όπου, ναι, το πληρώνει, ναι, ναι. Όπου το πληρώνει ο νόμιμος ενοικιαστής και γίνεται η αφαίρεση, ξέρετε, κατά το δοκούν. Επειδή μου τριστολάβει τριστοξίδι ένα πράγμα.
2: Φαίνεται όμως πάνω κάτω. Ναι, φαίνεται η κατανάλωση ρεύματος.
0: Τι εννοείς φαίνεται? Τι πληρώνει? Τι πληρώνει ο νόμιμος ενοικιαστής.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: ωραία,
2: ναι, ναι, ναι,
0: τι πληρώνει. Ναι. Πολύ ωραία. Και λέει, ας πούμε, ο ιδιοκτήτης, κοίτα, πάνω κάτω τον έκοψα, αυτός που ήρθε για το Airbnb, τον έκοψα ότι κατανάλωσε 80 ευρώ, οπότε σου αφαιρώ 80 ευρώ από το ενίκιο.
2: Ναι, ναι,
0: στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά, κύριε Μπάκα.
2: Ότι δεν είναι κενό το σπίτι. Δεν, δηλαδή, αν έχει δηλωθεί ως κενό.
0: Αυτό σου λέω. Ότι το ένα κομμάτι του σπιτιού ή γενικότερα των διαμερισμάτων φαίνεται ότι υπάρχουν νόμιμοι ενοικιαστές. Και υπάρχει και ένα διαμέρισμα κενό το οποίο χρησιμοποιείται με τη μορφή του Airbnb του μιλητού.
1: Ναι, σίγουρα υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Πάντα ο Έλληνας βρίσκει την διαδικασία, το ελληνικό μυαλό, τη διαδικασία.
0: Α, αυτό το ελληνικό μυαλό.
1: Εγώ σας λέω ακριβώς τι σημαίνει. Εδώ έχουμε δει σε διαμέρισματα, ας πούμε, τα οποία είναι πρώην πλησταριά στις πολυκατοικίες επάνω, να καταναλώνουν συνδεδεμένα από το κοινό χρηστό ρεύμα.
0: Γιατί δηλαδή πάντα στο πλησταριό χρειάζεται να έχεις μία τηλεόραση, ένα ψυγείο, ένα πλυντήριο, κάτι.
1: Ναι, δηλαδή αυτά τα σπίτια νοικιάζονται πλέον ως φοιτητές, τα ξέρετε. Δηλαδή έχουμε δει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των ακινήτων. Ξαναβάζουν μετρητή εσωτερικά.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: ναι.
1: Παίρνεις ρεύμα από το κοινόχρηστο. Το σου βάλουν εσωτερικό μετρητή για να ξέρεις εσύ που μένεις στο πλησταριό
2: πόσο έχεις καταναλώσει.
1: Ακριβώς για να σε χρεώσουν στο ενίκιο. Αυτά υπάρχουν. Ξέρετε κάτι, κάποια στιγμή.
0: Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Ότι υπάρχουν το ξέρουμε. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.
1: Γι' αυτό πρέπει να μπούμε σε διαδικασία πλέον να κάνουμε μια σωστή καταγραφή. Δηλαδή να ξέρουν πραγματικά το τι συμβαίνει στα ακίνητα. Και τώρα αυτό που γίνεται με το ΜΙΔΑ, αυτό το νέο μητρό που συζητάμε στους ιδιοκτήτες, αυτή τη λογική έχει κιόλας. Δηλαδή να ξέρουμε πλέον ότι το ακίνητο που έχει ο Μπάκας το έχει δώσει δωρεάν να μένει πατέρας και η μάνα του. Αυτό το ακίνητο που έχει ο Μπάκας τελικά είναι κλειστό. Ή το νοικιάζει. Ή το ήταν γραφείο και το έκανε σπίτι. Ή ήταν σπίτι και το έκανε γραφείο. Δηλαδή να ξέρουμε πλέον τι έχουμε. Δηλαδή εμείς σαν κοινωνία πλέον τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά πολλά χρόνια. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται στα κίνητα, να ξέρετε.
0: Τον τίτλο Μίδα φαντάζομαι ότι τον έβαλε κάποιος ο οποίος ήθελε να τρολάρει όλο το σύστημα. Έτσι δεν εξηγείται διαφορετικά. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας. Η κυρία Κάβουρα μας λέει το εξής. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Προσοχή, ο αέρας έντονος και σήμερα. Mm. Στον κύριο Παπαδάκη μας και την κυρία Κατσαμπέκη μας. Παραλία και όμορφες στιγμές με τις γλυκές σας φωνές της Ελένης. Δικιά μου είναι από αγριοφωνάρα και πάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ανοίξτε το τρανζιστοράκι δυνατά να ακούσει όλη η παραλία. Mm. Δεν ζητάμε και πολλά πράγματα. Την καλημέρα μας σε όλους και σε όλες να περνάτε όσο πιο όμορφα γίνεται. Γεια σου ρε Μάνο με τα ωραία σου. Όχι ο Μάνος ο Παρδάλης. Ο Μάνος ο οποίος έχει το χαβά του. Γενικότερα. Ό,τι να είναι, όπου να είναι. Αλλά εξακολουθείς και είσαι στην παρέα μας και μας αρέσει. Πολύ.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Είμαι χρόνια μάστορας. Στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στη...
7: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 11.
8: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Prevezza 93.
9: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
10: Πάλι για τα φαγητά μας.
9: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
10: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
9: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
10: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
9: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
11: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
12: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
13: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
12: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
13: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
12: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
13: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
12: Τηλέφωνο 26820-51100.
13: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
14: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
15: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
14: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
15: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
0: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
16: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
0: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
16: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
0: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
16: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
0: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
17: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
18: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
19: Κύριε, κύριε!
18: Κωστάκι, για πες μας.
19: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τρεχανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
18: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
19: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
18: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
19: Κύριε, μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
17: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
20: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
21: Ψάχνεις να βρεις τραπέζι στο αγαπημένο σου εστιατόριο για να πας με την παρέα σου, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις και πότε? Ένας φοιτητής από την Ξάνθη βρήκε τη λύση. Το Relais App. Μια εφαρμογή που θα συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί κάποιος να βρει τραπέζι χωρίς να παίρνει τηλέφωνα κτλ. Η σκέψη είναι πολύ απλή. Η επιχείρηση συνδέεται με την εφαρμογή, ανεβάζει τη διαθεσιμότητά της και εσύ μπαίνεις και βλέπεις τι ώρα και για πόσα άτομα μπορείς να κλείσεις τραπέζι. Και μάλιστα το Relais App θα το πάει ακόμα παραπέρα, δείχνοντας καινές θέσεις σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμα και σινεμά. Η ενδιαφέρουσα πλατφόρμα του φοιτητή από την Ξάνθη κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
20: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
17: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Η Ντίνα Κόνστα ως Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους άφησε εποχή με το ρόλο της.
3: Το κοτόπουλο και το ψέμα πρέπει να το καταπίνεις αργά.
2: Τι ωραίο το κοτόπουλο στο φούρνο, το πιο αγαπημένο και εύκολο φαγητό. Συνοδεύεται ιδανικά με πατάτες φούρνου ή ρύζι, προσφέροντας ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κοτόπουλο για να ψηθεί σωστά θέλει και τον απαραίτητο χρόνο. Ένα κοτόπουλο έως 2 κιλά ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Επίσης να θυμάστε όταν το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένο για 15 λεπτά το λιγότερο για να χαλαρώσουν οι πρωτεΐνες και να τραβήξουν την υγρασία της επιφάνειας μέσα στο ψαχνό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη. Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Μπάριο All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
1: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες
0: και ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.

0: Λόφρες καψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
1: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
0: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
0: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά.
3: Χρώματα.
2: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
2: Υδραυλικά.
3: Μηχανήματα κήπου.
2: Και γκαλερίας.
3: Είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-29-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
4: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πηγαίνε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
8: My Nutri Health.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού και ENEX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
5: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
4: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

0: Radio Preveza 93.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 26 191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2 6 82 0 25 6 89.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
6: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
7: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
8: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
7: Spot by Huga.
8: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
7: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
8: Spot by Huga.
7: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
8: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
9: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Preveza 93.
10: Ψάχνεις να βρεις τραπέζι στο αγαπημένο σου εστιατόριο για να πας με την παρέα σου, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις και πότε? Ένας φοιτητής από την Ξάνθη βρήκε τη λύση. Το Reles App. Μια εφαρμογή που θα συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί κάποιος να βρει τραπέζι χωρίς να παίρνει τηλέφωνα κτλ. Η σκέψη είναι πολύ απλή. Η επιχείρηση συνδέεται με την εφαρμογή, ανεβάζει τη διαθεσιμότητά της και εσύ μπαίνεις και βλέπεις τι ώρα και για πόσα άτομα μπορείς να κλείσεις τραπέζι. Και μάλιστα το Reles App θα το πάει ακόμα παραπέρα, δείχνοντας κενές θέσεις σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμα και σινεμά. Η ενδιαφέρουσα πλατφόρμα του φοιτητή από την Ξάνθη κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ενών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Θα βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
1: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditulogu.gr.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-82-0-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
4: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
3: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
4: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
3: Με έκανες χώμα.
4: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
6: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
7: Κύριε, κύριε!
6: Κωστάκι, για πες μας.
7: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
7: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
7: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
8: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
9: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
10: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
10: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
10: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
11: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
10: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
11: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
10: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682 089 100.
12: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 75-77, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.

0: εναντίον Alpha Bank Preveza.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
2: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.

και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα ξύλινα και PVC. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Μπάριο. All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story?
3: Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
7: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι,
4: Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

0: το αυτοκίνητό σου. Δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
4: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
1: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
1: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αναγκής Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
0: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
0: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
0: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
0: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
5: Ψάχνεις να βρεις τραπέζι στο αγαπημένο σου εστιατόριο για να πας με την παρέα σου, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις και πότε? Ένας φοιτητής από την Ξάνθη βρήκε τη λύση. Το Relais App. Μια εφαρμογή που θα συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί κάποιος να βρει τραπέζι χωρίς να παίρνει τηλέφωνα κτλ. Η σκέψη είναι πολύ απλή. Η επιχείρηση συνδέεται με την εφαρμογή, ανεβάζει τη διαθεσιμότητά της και εσύ μπαίνεις και βλέπεις τι ώρα και για πόσα άτομα μπορείς να κλείσεις τραπέζι. Και μάλιστα το Relais App θα το πάει ακόμα παραπέρα, δείχνοντας καινές θέσεις σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμα και σινεμά. Η ενδιαφέρουσα πλατφόρμα του φοιτητή από την Ξάνθη κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
4: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
6: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Ρόδο, που αποτελεί έναν από τους πιο καυτούς προορισμούς κάθε καλοκαίρι. Υποδέχεται τουρίστες από όλο τον πλανήτη χάρη στην ιστορία, τις καταγάλανες παραλίες και την απίθανη φιλοξενία που διαθέτει. Η παλιά πόλη με τα μεσαιωνικά στοιχεία και τα πελώρια τείχη της, η οδός Ιππωτών και το αρχαιολογικό και βυζαντινό μουσείο αποτελούν ένα μαγικό ταξίδι στο παρελθόν. Εξερευνώντας το νησί με αυτοκίνητο, μην παραλείψεις τη Λίνδο, όπως και την παραλία Άντονι Κουίν, στην οποία τα κανόνια του Ναβαρόνε αλλά και ο Ζορμπάς. Αν αναζητάς διασκέδαση, το Φαλιράκι και το Μανδράκι είναι οι δικοί σου προορισμοί. Για τους λάτρεις του καλού φαγητού, η Ρόδος φημίζεται για τα εδέσματα της τοπικής της κουζίνας. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητα.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.
1: Ανακαλύψτε τις εξατομικές

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
1: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
0: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
1: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
1: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
0: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
1: Εσύ από πού έρχεσαι?
0: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
4: Θα βρεθούμε σήμερα?
5: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου, για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
4: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει?
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
8: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
7: Spot by Huga.
8: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
7: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
8: Spot by Huga.
7: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
8: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
9: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
10: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
10: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
9: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
10: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
9: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
10: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
9: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
10: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 33 33 και στο www.softwarelab.gr.
10: Software Lab, η viral επιλογή.
11: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
12: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
11: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
12: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
12: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
12: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
11: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
12: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
11: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
12: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
13: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
14: Ζωγραφιές που κινούνται, αναρωτήθηκαν οι Αμερικάνοι στις 16 Αυγούστου του 1930 σαν σήμερα, όταν προβλήθηκαν στον κινηματογράφο τα πρώτα κινούμενα σχέδια στην ιστορία, τα οποία σίγουρα έβλεπε και η Λουίς Βερόνικα Τσικόνε, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959. Μετά έγινε η Μαντόνα, που όλοι ξέρουμε. Όσο για τον αξέχαστο Μάικλ Τζάκσον, που επίσης όλοι ξέρουμε, δεν προλάβαινε να δει κινούμενα σχέδια, γιατί έκανε από μικρός πρόβες με το οικογενειακό συγκρότημα που είχε, του Jackson 5. Το 1968 σαν σήμερα, το συγκρότημα αυτό έκανε τον ντεμπούτο του δίπλα στην Diana Ross. Πάμε στον επόμενο αιώνα, σε αυτό που διανύουμε δηλαδή. Το 2009 σαν σήμερα και συγκεκριμένα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Βερολίνο, όπου τότε ο Τζαμαϊκανός Usain Bolt κατάφερε να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ των 100 μέτρων, κάνοντας τον απίστευτο χρόνο των 9 δευτερολέπτων και 58 εκατοστών.
13: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60Α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60Α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
2: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
1: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
2: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
1: Με έκανες χώμα.
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-22-285.
4: Κάτω από τα πλατάνια. Εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
5: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Preveza. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

Radio Preveza 93 και radioprevezat.gr.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 5.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-089-100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: 93. Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
0: 93 FM Radio.

0: Media. Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6. Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
2: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
1: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
2: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
1: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
2: Τζοέλ.
1: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
4: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
3: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
4: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
3: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
4: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
3: Τηλέφωνο 26820-29094.
4: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
0: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
6: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
5: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
6: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
5: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
6: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
5: Τηλέφωνο 26820-51100.
6: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
7: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
7: μονωτικά και στεγανοτικά
8: χρώματα,
7: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
8: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
7: υδραυλικά,
8: μηχανήματα κήπου
7: και γκαλερίας,
8: είδη μπαρμπεκιού.
7: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-29665.
8: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
7: Κόνστας, ξεκινά σωστά από την αρχή.
9: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Η Ντίνα Κόνστα ως Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους άφησε εποχή με το ρόλο της.
11: Το κοτόπουλο και το ψέμα πρέπει να το καταπίνεις αργά.
10: Τι ωραίο το κοτόπουλο στο φούρνο, το πιο αγαπημένο και εύκολο φαγητό. Συνοδεύεται ιδανικά με πατάτες φούρνου ή ρύζι, προσφέροντας ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κοτόπουλο για να ψηθεί σωστά θέλει και τον απαραίτητο χρόνο. Ένα κοτόπουλο έως 2 κιλά ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Επίσης να θυμάστε όταν το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένο για 15 λεπτά το λιγότερο για να χαλαρώσουν οι πρωτεΐνες και να τραβήξουν την υγρασία της επιφάνειας μέσα στο ψαχνό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
5: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
6: Zikidis Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-8202-22-285.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
9: Red

0: 93FM Radio.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820 89 720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο βάλια γλυκά.
9: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
8: Τα βάλια γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
10: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
11: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα snacks. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: que Marguerite
1: est belle. Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 33 33 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
6: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
6: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
6: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
10: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
11: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
10: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
11: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
10: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
11: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
10: Τηλέφωνο 26820 51100.
11: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
12: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
13: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
12: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
13: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
12: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
13: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
12: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
13: Το μέλλον στο σπίτι σας.
14: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25689. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
15: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
14: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
15: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
16: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
17: Ζωγραφιές που κινούνται, αναρωτήθηκαν οι Αμερικάνοι στις 16 Αυγούστου του 1930 σαν σήμερα, όταν προβλήθηκαν στον κινηματογράφο τα πρώτα κινούμενα σχέδια στην ιστορία, τα οποία σίγουρα έβλεπε και η Λουίς Βερόνικα Τσικόνε, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959. Μετά έγινε η Μαντόνα, που όλοι ξέρουμε. Όσο για τον αξέχαστο Μάικλ Τζάκσον, που επίσης όλοι ξέρουμε, δεν προλάβαινε να δει κινούμενα σχέδια, γιατί έκανε από μικρός πρόβες με το οικογενειακό συγκρότημα που είχε, το Jackson 5. Το 1968 σαν σήμερα, το συγκρότημα αυτό έκανε τον ντεμπούτο του δίπλα στην Diana Ross. Πάμε στον επόμενο αιώνα, σε αυτό που διανύουμε δηλαδή. Το 2009 σαν σήμερα και συγκεκριμένα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Βερολίνο, όπου τότε ο Τζαμαϊκανός Usain Bolt κατάφερε να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ των 100 μέτρων, κάνοντας τον απίστευτο χρόνο των 9 δευτερολέπτων και 58 εκατοστών.
16: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
18: 93 FM Ready.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 8.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Θα βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Στοιχεία από το κλασικό I Just Died In Your Arms Tonight δανείζονται οι December 10, ένα boy band που έστησε ο Simon Cowell και κυκλοφορούν το Us Against The World. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο οδηγός Kygo συνεργάζεται με τον Αμερικανό Max McNown και μας παρουσιάζουν το Take Me Back. Take me back. Jason Derulo και ο Βραζιλιάνος Melody συμμετέχουν στο πολύ γνωστό Michiko του Ρουμάνου DJ Goja, το αρχικό κομμάτι.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίωνο στυλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στυλ.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στυλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στυλ. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-22-285.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-689. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στο

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιοπρέβεζα 93.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί

0: Ήδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
1: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
0: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
0: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
0: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
0: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 29 665.
0: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
6: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
5: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
6: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-89-720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
8: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
7: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
6: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
6: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
6: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

Στο Radio Preveza 93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.

ζήσω. Τρυφερά μου Ινόπουλα και δροσερές μου Ινόπουλες, δεν θέλω θρήνος για τη Μαρινέλα. Θέλω μια δοξαστική εκπομπή. Μοιραία, όλα τα ραδιόφωνα, όλες τις τηλεοράσεις. Από σήμερα το πρωί έδωσα 20 συνεντεύξεις για τη Μαρινέλα, δηλαδή μικρές εννοώ σε διάρκεια. Ένα φαινόμενο. Και έβαλα και ξεκίνησα με το καλύτερο τραγούδι της για μένα, που είναι καταπληκτικό και έχει στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου σπάνιους και στη μουσική του Μίμη Πλέσα. Έχω μια ιστορία με αυτό το τραγούδι. Μου έλεγε ο Καζάκος, ο ύμνηστος και η Καρέζη, Γιώργο, πάμε να ακούσουμε τη Μαρινέλα. Στο Στόρκ ήταν, στην Αθηναία, δεν θυμάμαι. Γιατί τους λέω? Μα είναι, λέει, εκάβη, είναι αρχαία τραγωδία η ερμηνεία σε αυτό το τραγούδι. Και πηγαίναμε κάθε βράδυ να την ακούσουμε.

έκλεισαν τα φθαρτά μάτια της, αλλά μένει στην καρδιά μας αυτή η φλόγα. Φλόγα για τραγούδι, φλόγα για ζωή. Δεν υπάρχει τραγουδίστρια με τη δική της προσωπικότητα και με το δικό της ταμπεραμέντο. Όχι, στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού δεν υπάρχει. Αυτό το ιερό τέρας αδίκησε τον εαυτό του. Δεν έχει το αντάξιο ρεπερτόριο που έπρεπε να έχει μια τόσο μεγάλη τραγουδίστρια. Οι σιρήνες των εταιριών τη ρίμαξαν τη Μαρινέλα. Της έδωσαν να λέει ένα μοναδικό, μπορώ να το πω έτσι, πληκτικό ρεπερτόριο με μέτρια τραγούδια τύπου «Λίγο κρασί, λίγο θαλασσά» και «Το αγόρι μου». Ενώ αυτή από την αρχή με το Στέλιο Καζαλίδη ήταν για τα μεγάλα, για τα υψηλά. Ακούστε.

ένα αριστούργημα, όπως και να το πιάσεις, από όπου και να το πιάσεις, είναι αριστούργημα. Η στίχη του Τάσου Λιβαδίτη, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, οι φωνές, το απενεπανάλητο αυτό, η βεντούζα Μαρινέλα πάνω στην φωνάρα του Καζαντζίδη, είναι ένα αριστούργημα.

Ελάτε τώρα να σας πάρω στη στράτα και να ψάξουμε τα χνάρια αυτού του μύθου, αυτής της τεράστιας προσωπικότητας που λέγεται Μαρινέλα. Κίτσα την λέγαμε στη Σαλονίκη τα παλιά χρόνια. Κίτσα. Κοιτάξτε. Είμαι μέσα στο τραγούδι 60-70 χρόνια. Έχω γνωρίσει όλες τις μεγάλες τραγουδίστρες, ή τουλάχιστον όλες. Σε τι ενδιαφέρει η Μαρινέλα από την Νίνου, που ο Χατζηδάκης θεωρούσε την πρώτη, από την Μπέλου, από τη Χασκίλ, από τη Βέμπο που ήταν το πρότυπό της, και από τη Μοσχολιού το βιολοντσέλο? Διαφέρει από όλες αυτές γιατί πραγματικά επί σκηνής είχε μια τεράστια σκηνική παρουσία. Είχε ντουέντε, αυτό που λένε οι Ισπανοί, το 7 φορές ακονισμένο σπανιόλικο πάθος. Ήταν χορεύτρια, πετούσε, δεν τραγουδούσε. Ήταν θεατρίνα υψηλού επίπεδου. Ακούστε.

υπέροχο τραγούδι του Βασίλη Δημητρίου που σε αυτό το ραδιόφωνο μας τον έμαθε η κάποτε συνεργάτη γάμου η Ναταλία Μουστακλή. Αυτή μας μίλησε πρώτη για τον Βασίλη Δημητρίου και τα ζητουργήματά του.

έλεγε ο Βασίλης Δημητρίου, έτσι μας έμαθε η Ναταλία, ότι ο Δημητρίου, ο Βασίλης Δημητρίου, φέρεται στα πνευστά σαν να είναι γυναίκες.

Το ευλογημένο συναπάντημα της Μαρινέλλας με το Στέλιο Καζατζίδη νωρίς έγινε στη Θεσσαλονίκη. Τη μάγισσα. Και συνοδοιπόρησαν και βασίλεψαν 20 χρόνια μαζί στο ελληνικό τραγούδι. Η Μαρινέλλα όμως και μετά το χωρισμό τους κράτησε το θέμα για όλη της τη ζωή.

Η ζωή της πώς ήτανε? Η ζωή της ήτανε vivere pericolosamente, ζήν επικινδύνος. Τρανταχτοί έρωτες, ακόμα πιο τρανταχτοί χωρισμοί. Πάθος που έφτανε στα όρια της ανδρείας. Ο Σάκης η μπράβη της νύχτας. Απειλούσαν τον Καζατζίδη, η Μαρινέλα καθάριζε.

Απόψε είμαι ανοιχτός, ορθά ανοιχτός. Μπάζω μαρινέλα. Εκμεταλλευτείτε αυτή τη βραδιά να μάθετε ό,τι θέλετε. Περιμένω να στείλετε μηνύματα στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-208-200 και με email studio@irelfm.gr. Οι μεγάλοι τραγουδιστές φαίνονται στα μεγάλα ύψη. Για ακούστε την όμορφη πόλη, που είναι από τα δυσκολότερα ελληνικά τραγούδια. Πώς το λέει η Μαρινέλα.

δόξα λοιπόν. Δόξα ταιριάζει σε αυτό το χαμίνι που γεννήθηκε στη φτωχομάνα Θεσσαλονίκη, σε μια φτωχική γειτονιά που το πρώτο επάγγελμά της ήταν περιπτερού έξω από το παλιό γήπεδο του ΠΑΟΚ. Και από εκεί με τον Γκαζαζίδη γίνεται η αλλαγή σχεδόν της πορείας του ελληνικού τραγουδιού. Μιλάμε για τέτοια μεγέθη, θηριώδη.

0: Ακούτε πάντα τον Real FM. Είναι 24 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Και σας είπαμε και νωρίτερα όταν διακόψαμε το πρόγραμμά μας ότι ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που ολοκληρώθηκε απόψε στο Μπέρμιγχαμ μετά από έναν συναρπαστικό τελικό με τον Μάντο Ντουμπλάτιτ στο Σουηδό, κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ. Το έβαλε δύσκολα ο Καραλής στον απόψινό αγώνα. Ήταν ένα συναρπαστικό τελικό. Έβαλε δύσκολα ο Καραλής στον Σουηδό Άλτη, στο superstar του αγωνίσματος, ο οποίος πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Ήταν ένας αγώνας συγκλονιστικός, μια μονομαχία που εξελίχθηκε μετά τα 5.85 ανάμεσα σε Καραλή και Ντουμπλάτιτς. Πρέπει να πούμε πώς έγινε αυτός ο αγώνας. 5.55 πέρασε με την πρώτη προσπάθεια ο Καραλής, άφησε το 5.70, πήγε στο 5.85, το πέρασε με την πρώτη. 5.95 πέρασε με την πρώτη, το είχε αφήσει ο Ντουμπλάτιτς. Ο Ντουμπλάτιτς με τη δεύτερη πέρασε τα 6 μέτρα. Ο Καραλής επίσης με τη δεύτερη πέρασε τα 6 μέτρα, άφησε το 6.05. Ο Ντουμπλάτιτς 6.10 το πέρασε με την πρώτη. Ο Καραλής άφησε τα 6.10 και πήγε μετά στα 6.15, όπου ο Ντουμπλάτιτς, κάνοντας ρεκόρ αγώνων, το πέρασε με την πρώτη. Ο Καραλής δεν το πέρασε το 6.15 και εκεί ακολούθησε μια σύσκεψη με τον προπονητή, με τους προπονητές του, για το τι θα κάνουν και πώς θα πάνε τον αγώνα, και αποφασίστηκε εκεί να πάει ο Καραλής στην προσπάθεια στο 6.20 για να ευνηδιάσει και να πάρει αυτό το χρυσό μετάλλιο. Όμως εκεί δεν τα κατάφερε. Στις λεπτομέρειες ο Καραλής έριξε το μπήχι και έτσι ο Μάντο Ντουμπλάτιτς, ο Σουηδός, με 6.15 που είναι ρεκόρ αγώνων, πήρε την πρώτη θέση. Ο Καραλής δεύτερος αργυρό μετάλλιο με 6 μέτρα. Τρίτη θέση ο μπασίστα Τιερί, ο Γάλλος, με 5.85. Πραγματικά ήταν ένα συνασπαστικός τελικός, με τις εναλλαγές και με τον Καραλή να βάζει δύσκολα στον Μάντο Ντουμπλάτιτς, αλλά στο τέλος αυτός ο διαστημικός Άλτης, κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ με 6.31, να καταφέρνει να παίρνει την πρώτη θέση. Ο Καραλής πάντως έδειξε ότι είναι σε πολύ πολύ καλή κατάσταση, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος λέει ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Επιχείρησε στο τέλος ο Ντουμπλάτιτς, όταν άφησε το ύψος τα 6.20, να κάνει ο Καραλής το μεγάλο κόλπο όμως και να είναι αυτός πρώτος, όμως δεν τα κατάφερε και έτσι ο τελικός ολοκληρώθηκε με τον Καραλή να παίρνει την δεύτερη θέση με 6 μέτρα. Είναι το ένατο μετάλλιο που παίρνει ο Καραλής σε μεγάλες διοργανώσεις. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο αργυρό μετάλλιο που κατακτά ο Έλληνας Ολυμπιονίκης σε ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου. Είχε κάνει 5.87 το 2024 στη Ρώμη, όπου ήταν πάλι στην δεύτερη θέση. Για να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου.
1: Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στην καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξε ότι είμαι αθλητής αγώναν. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες. Αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόση θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ξενύχτησαν για να δουν τον αγώνα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος. Έκανα όλο το γύρο, ό,τι έκανε ο Μίλτος, εγώ το έκανα εσδιπλούν. Αλλά ναι, όχι. Έχω πάρα πολύ θετική ενέργεια και τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.
2: Οι αμφιβολίες από πού προέκυπταν, από το γεγονός ότι είχες να κάνεις εξάρι, ξέρω εγώ, κανένα μήνα?
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Καλώς κακώς έχω το στάνταρ που είναι τα 6 μέτρα. Άμα πηδάω χαμηλότερο από 6 μέτρα, λέω ότι κάτι γίνεται. Αλλά όπως είπα προηγουμένως, οι αθλητές έχουν ανεβοκατεβάσματα. Ακόμα και όταν δεν γράφει το νούμερο, έχεις πολλές αμφιβολίες. Αλλά οι αθλητές πρέπει να πιστεύουν. Ακόμα και άμα όλα τους φαίνονται αδύνατα, πρέπει να πιστεύουν. Γιατί άμα αλλάξουν στο μυαλό τους αυτή τη σκέψη, μπορούν να κάνουν πράγματα ονειρικά. Οπότε εγώ σήμερα έβαλα και κάποια κοντάρια που ήταν πάρα πολύ σκληρά για μένα. Έβγαλα πάρα πολύ ψηλά άλματα. Έδειξα ότι μπορώ να πηδήξω πάνω από 6-10, ίσως και παραπάνω. Το σημαντικό είναι ότι είμαι χαρούμενος, είμαι αθλητής μεγάλων αγώνων και έχω την αγάπη όλου του κόσμου που παρακολουθεί και τις προσπάθειες τις δικές μου και τις προσπάθειες όλων των συναθλητών μου.
2: Εμείς, επειδή έχουμε και το προνόμιο να βλέπουμε και τα replay, καταλάβαμε το ύψος, δηλαδή το εξάρι είναι απίστευτα υψηλό. Τα 6-10 δεν καταλάβαμε πως χάθηκαν. Εντάξει, υπάρχει μια επαφή, αλλά το ύψος υπάρχει. Θέλω να πω ότι αυτό που βλέπουμε, τα 6-10 που δοκίμασε, τα 15 το 20, είναι ρεαλισμός, δεν είναι ένα όνειρο πια.
1: Όχι. Είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα. Είμαι έτοιμος για πράγματα που δεν έχω βάλει κι εγώ στο μυαλό μου όριο, αλλά αισθάνομαι, το βλέπω και πρέπει να το βλέπω και πρέπει να το λέω, γιατί άμα το λες, γίνονται πράγματα και όταν γίνει, λες, τα κατάφερα. Οπότε πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου. Πιστεύω τώρα ειδικά και μετά από αυτόν τον αγώνα, πιστεύω πάρα πολύ στον εαυτό μου. Πιστεύω ότι μπορώ να πηδήξω ψηλά και περιμένω τον επόμενο αγώνα για να το καταφέρω.
2: Με 6-17, με τόσα εξάρια, με τόση πίεση που άσκησε στον Ντουπλάντης, προφανώς η πίστη είναι εκεί, προφανώς οι δυνατότητες είναι εκεί. Έκλεισε τη διαφορά φέτος, γιατί μιλάω και συνολικά για τη χρονιά, και με το 6-17 και με το 6-8 και με όσες δεν πέρασαν, όσες προσπάθειες δεν πέρασαν, αλλά το βλέπουμε ότι είναι εκεί. Όπως βλέπαμε παλιότερα τα 6 μέτρα, όπως βλέπαμε τα 6-5, τα 6-10, τα 6-17. Η διαφορά με τον Ντουπλάντης, γιατί συζητάμε ότι συγκυριακά στο αγώνισμά σου είσαι με έναν αθλητή που είναι το νούμερο 1 στον κόσμο ανεξαρτήτως αγωνίσματος, εσύ το νούμερο 3 της Ευρώπης στη δεκάδα του κόσμου, σε αυτό το επίπεδο συζητάμε. Η ψαλίδα κλείνει. Το ότι η ύπαρξη του Ντουπλάντης σε έχει κάνει, παρά το σου έχει στερήσει 4-5 χρυσά, σε έχει κάνει καλύτερο αθλητή, θα ήσουν διαφορετικός αθλητής αν δεν υπήρχε ο Ντουπλάντης.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται και μου λένε, Μανώλο, άμα δεν ήταν ο Ντουπλάντης και άμα δεν ήταν αυτός ο αθλητής, θα ήσουν χρυσός, θα είχες κάνει παγκόσμιο ρεκόρ, θα ήσουν ο καλύτερος αθλητής στην ιστορία, αλλά με αυτό το σκεφτικό και κλείνομαι και υπάρχει πολύ αρνητική ενέργεια, γιατί με το Μόντο έχουμε μεγαλώσει μαζί, είμαστε όπως
2: βλέπετε,
1: έχουμε ίδια ηλικία, είμαστε σχεδόν οικογένεια, τον βλέπω περισσότερα και από τη δικιά μου οικογένεια. Με έχει κάνει καλύτερο αθλητή, είναι σημαντικό να μοιράζεις τέτοιες στιγμές με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί στο τέλος της ημέρας, Το λέω συνέχεια και πρέπει να το λέω για να το ακούνε τα νέα παιδιά που ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό και τον αθλητισμό, ότι εγώ σε 10 χρόνια θα σταματήσω τον πρωταθλητισμό. Όλα αυτά τα μετάλλια θα μπουν σε ένα ραφάκι και αυτό που θα μείνει είναι όλες αυτές οι όμορφες στιγμές, οι αγκαλιές, τα πανηγύρια, τα ξενύχτια που έχω κάνει με όλους μου τους φίλους και συναθλητές. Οπότε αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους τους φίλους του αθλητισμού. Ο αθλητισμός είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, κάτι πάρα πολύ αγνό και είναι πολύ σημαντικό να τα βλέπουμε όλα με θετική ενέργεια.
2: Η χρονιά προφανώς δεν έχει τελειώσει για σένα, αλλά αν ξεκινήσεις και σκεφτείς τη χρονιά, όλη τη χρονιά, πήγε έτσι όπως την υπολόγισες, πήγε καλύτερα από ό,τι την υπολόγισες. Με βάση και τα ύψη που πέρασες, όχι μόνο με τα μετάλλια μόνο.
1: Σίγουρα. Σίγουρα θέλω να πηδάω παραπάνω, θέλω να ξεπερνάω ειδικά το κλειστό μου ρεκόρ 6-17, θέλω να πηδήξω 6-20, 6-10, να σταθεροποιηθώ σε μια επόμενη βαθμίδα μεγάλων αλμάτων. Αλλά κρατάω το ότι είμαι αθλητής με υψηλών αγώνων και μπορώ να ξεπερνάω τον εαυτό μου στους μεγάλους και υψηλούς αγώνες. Οπότε άμα που είμαι τώρα, είμαι αρκετά σταθερός, θα είμαι στα 6 μέτρα, θα βγουν και τα ακόμα μεγαλύτερα ύψη.
2: Υπάρχει ύψος που να σε φοβίζει πια?
1: Τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα ύψος. Δεν θέλω να βάζω όρια στον εαυτό μου, δεν θέλω να βάζω συγκεκριμένα νούμερα, γιατί πριν 5 μέρες θα μου έλεγες, Μανώλο, θα κάνεις άλματα στα 6-10 και στα 6-20 και θα ψηλό έλεγα, εντάξει, δεν ήταν καλή σεζόν μου, αλλά είμαι εδώ και κατάφερα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι πρέπει να τα βλέπεις όλα θετικά και πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου. Οπότε δεν υπάρχει κανένα ύψος που φοβάμαι και δεν υπάρχει κανένας πέρα από τον εαυτό μου που θέλω να ξεπεράσω.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ για μας, φαντάζομαι εκφράζω όλους τους Έλληνες. Το έχω ξαναπεί ότι βλέποντας εσένα να ξεπερνάς αυτά τα όρια, είναι και για κάθε έναν από εμάς, ξέρεις, ανοίγει η σκέψη ότι μπορούμε και κάτι περισσότερο.
3: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι το μήνυμα.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Όχι μόνο για τον αθλητισμό και για όλα και για οτιδήποτε έχεις βάλει στο μυαλό σου, μπορείς να τα καταφέρεις. Οπότε αυτό είναι ένα μικρό πράγμα, ένα μικρό θετικό μήνυμα που θέλω να στείλω και στέλνω σε όλους τους ανθρώπους, οπότε ναι, όλα καλά.
2: Με άριστα το 10, πόσο χάρηκες στο σημερινό αγώνα?
3: Τόνο. Νομίζω 10 χωρίς το τόνο θα περιμένω
2: τα 6-20.
3: Θα περιμένω τα 6-20. Τώρα έχει ο... Πεινάω πολύ. Θέλω να κάνω μεγάλα πράγματα και το πιστεύω και θα το κάνω. Γιατί άμα πιστεύεις και έχεις το θάρρος να το πεις, κάποια στιγμή θα τα καταφέρεις. Οπότε θα είμαστε εδώ, θα είσαι και εσύ εδώ,
2: ασφαλώς.
3: Να κάνουμε αγκαλιές.
2: Λοιπόν, μας κάνεις και εμάς να το πιστεύουμε φυσικά. Καλή επιτυχία με το ένατο μετάλλιο στο στήθος, σε όλες τις μεγάλες οργανώσεις. Έτσι θα χρειάζεται να τα παριθμίσουμε τώρα, και Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια, κλειστό, ανοιχτό, ευρωπαϊκά, ανοιχτό, κλειστό. Πολλά συγχαρητήρια για την επιμονή σου. Είσαι στα 26, καλά λέω, έτσι, συνομήλικος του Ντουπλάντης. Θα σας έχουμε μια δεκαετία μπροστά μας.
3: Αμήν, αμήν, αμήν. Καλό ξημέρωμα, ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά είπε λοιπόν πριν από λίγο στην ΕΡΤ ο Εμμανουήλ Καραλής για την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου της δεύτερης θέσης στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που ολοκλήρωθηκε απόψε στο Μπέρμιγχαμ με 6 μέτρα το άλμα του Καραλή που του έδωσε το αργυρό μετάλλιο. 6-15 ο Ντουμπλάντιτς που πήρε το χρυσό μετάλλιο, Σουηδός με νέο ρεκόρ αγώνων. Τρίτος ο Τιερί ο Γάλλος με 5-85. Ένα βράδυ στο Μπέρμιγχαμ που ο Καραλής δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Ντουμπλάντιτς. Ο Καραλής είχε επιτυχημένα στα 5.55, 5.85, 5.95 στα 6 μέτρα, άκυρα στα 6.10, στο 6.15, στο 6.20. Πήγε στο τέλος να κάνει το κόλπο γκόλσο στο 6.20 για να πάρει αυτό το μετάλλιο, το χρυσό. Δεν τα κατάφερε, αλλά κρατάμε την πολύ μεγάλη εμφάνιση που έκανε, το γεγονός πάλι ότι είναι στο βάθρο των νικητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Όπως ήταν αργυρός και το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που είχε γίνει στην Ρώμη. Ήταν ένα βράδυ εξαιρετικό για τα ελληνικά χρώματα, γιατί θυμίζουμε ότι νωρίτερα, εκεί γύρω στις 8 το απόγευμα, ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που ολοκληρώθηκε στο Παρίσι κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με μια σπουδαία εμφάνιση με μια τελευταία στην τελευταία επαφή με το χρονόμετρο, γιατί τον πίεσε αρκετά ο δεύτερος αθλητής, ο Τσεκόν, και με μία χεριά πήρε το χρυσό μετάλλιο Χρήστου για δεύτερη φορά συνεχόμενη σε δεύτερη διοργάνωση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ένα βράδυ λοιπόν πολύ δυνατό για τον ελληνικό αθλητισμό. Αργυρό μετάλλιο στο επικοντό ο Εμμανουήλ Καραλής, χρυσό μετάλλιο στα 100 ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Κολύμβηση.

0: ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.

πήρα πολλές συνέντευξεις. Ήταν δύσκολο, δεν δίνει, σπάνια έδινε. Έχει γράψει και ένα βιβλίο με τον Ξανθούλη, εξαιρετικό. Αλλά ακούστε ρε, τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερότητες Ελληνοπούλες, τι τεράστιος καταράχτης που είναι η τέχνη, αντυχεί και παρασύρει ανθρώπους σε παλάτια και σε καλύβια. Η Μαρινέλα από ένα τοσοδούλι σπιτάκι της Θεσσαλονίκης, στην επόμενη συνέντευξή μου τη συναντάω στην πολυτελέστερη καμπάνα της Βουλιαγμένης. Εκεί το ενίκιο μιας μέρας είναι όσο το μηνιαίο εισόδημα ενός εργάτη. Τη ρώτησα λοιπόν γι' αυτό. Ακούστε απάντηση. Την έχω ανάγκη αυτή την ξεκούραση. Είναι η μόνη πολυτέλεια που επιτρέπω στον εαυτό μου. Η υγεία μου, με πρόδωσε πολλές φορές και πρέπει πολύ προσεκτικά να τη φροντίζω. Δεν βγαίνω πουθενά. Δεν διασκεδάζω. Όλη τη μέρα ξεκουράζομαι και το βράδυ τραγουδώ. Η καλλιτεχνική μαγεία της τραγουδίστριας τα θέλει όσοι σε λίγα χρόνια. Τι θα κάνω εγώ μετά? Είναι γνωστό πως η τέχνη δεν χαρίστηκε σε κανένα από τα παιδιά της που αντιμετώπισαν επιπόλαια τη δόξα τους. Ο δεύτερος μεγάλος σταθμός

πέρα από αυτή την καταπληκτική συνεργασία με τον Κώστα Γαζή, που εγώ τον έλεγα ο γλυκύτερος γύφτος του κόσμου, ο Χατζής διαμόρφωσε και λίγο διαφορετικό το ήθος της Μαρινέλλας. Κι εγώ όμως σε κάποια επόμενη συνέντευξη, θρασής δημοσιογράφος, όπως ζήταγε η καιρή, τη ρώτησα: «Περιέργως, κυρία Μαρινέλλα, όσο περνά ο καιρός αποκρυσαλώνεται το κοινό σας στην αριστοκρατία. Δεν σας ανησυχεί αυτό?» Ακούστε απάντηση. Το κοινό είναι απέραντο. Σε κλαίει, δεν το εκλαίγεις. Αυτή τη στιγμή φαίνεται πως έρχονται στο κέντρο οι κύκλοι που αναφέρατε. Ωστόσο οι δίσκοι μου καλύπτουν όλη την ευρύτερη περιοχή. Και συνεχίζω εγώ, Θρασής. Η αλήθεια είναι πως είστε πολύ άτυχος καλλιτέχνης. Δεν έχετε ένα συνθέτη να γράψει κάτι αξιοθαύμαστο. Σκεφτήκατε ποτέ ότι κανένα από τα τραγούδια σας δεν θα τραγουδιέται σε λίγο καιρό? Κέριο πρόβλημα. Ακούστε με τι προσοχή μου μιλάει σε σκληρές ερωτήσεις και με τι παρησία απαντάει. Κέριο πρόβλημα. Πραγματικά δεν έχω τραγούδια. Η στροφημία δεν με ενδιαφέρει ωστόσο. Τραγουδάω τα καλύτερα από αυτά που μου δίνουν. Κρατήστε το αυτό. Αλλά και πάλι και τα σχετικά καλά τραγούδια θα αφανιστούν από τον όγκο της παραγωγής. Ιδού τα μαρτύρια των μεγάλων καλλιτεχνών από τις εταιρείες. Θα αισθανόμουν άσχημα αν στερούσα τη Μαρινέλλα από τον κόσμο στο είδος και στην ποιότητα των τραγουδιών και της ερμηνείας που θέλει. Εγώ, και στο πιο μέτριο όμως τραγούδι, δίνω όλο μου το είναι.

Για τέτοιο μεγάλο πρόσωπο χρειάζεται ένας διάλογος. Και εσείς είστε αυτοί που μπορείτε να πείτε γνώμη για αυτό το μεγάλο πρόσωπο που φωλιάζει μέσα στην καρδιά σας με τις εκατοντάδες ερμηνείες της, με τις εκατοντάδες χιλιάδες, να μην πω, παρουσίες της στα κέντρα και στις συναυλίες. Διαβάζω όμως και τα πρώτα μηνύματα που ήρθαν. Κύριε Λιάννη, καλησπέρα από τη μακρινή Κωνσταντσα. Κανάλια για τηλεοράσεις είναι οι μεγαλύτεροι υποκριτές ακόμα και από τους πολιτικούς. Ευχαριστώ. 9 στις 10 εκπομπές παίζουν διαρκώς τις ξένες μαλακίες προσπαθώντας να μας εξευρωπαίσουν. Αλήθεια, εσείς και ένα-δύο άλλες εκπομπές πώς τα καταφέρνετε και γλιτώνετε αυτά? Όταν όμως κάποιο τέρας ελληνικής μουσικής φύγει από τη ζωή, πέφτουν σαν τα όρνια να εξυπνήσουν τις αρετές του, αποσκοπώντας μόνο και μόνο από την πώληση των διαφημίσεων και φυσικά τη γεμάτη τσέπη τους. Κωστής. Δεύτερο μήνυμα. Σας ευχαριστούμε που μνημονεύετε τη Μαρινέλα. Ήταν μια ντίβα, η Αντωνία.

0: πρέπει να πω κάτι που πρέπει να σας το πω. Είχα ετοιμάσει εκπομπή γιατί μου πριν λίγες μέρες στο δοξασμένο Μεσολόγγι, γιορτάζουμε φέτος τα 200 χρόνια από την ανεξαρτησία, και εκεί έγινε ένα διήμερο εξαιρετικό με θέμα «Η δημοσιογράφη στον πόλεμο». Πρόλογα και πήρα μία συνέντευξη από την Ντομινίκ Πρανταλιέ, που είναι η πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, που έχει περίπου 150 ενώσεις σε όλο τον κόσμο και 600.000 δημοσιογράφους. Αυτό ήταν το θέμα μου. Και επίσης και κάτι άλλο. Η φτώχεια του Μεσολογγίου, παιδιά. Το ένδοξο αλωνάκι έχει γίνει άδοξο αλωνάκι. Ο Σολωμός περίμενε αυτό το πράγμα να είναι το πιο τιμημένο πετράδι της Ελλάδας. Και εγώ άκουσα τους ανθρώπους να παραπονιούνται για τη ζωή τους. Είδα τους δρόμους χάλια. Πήγα στη λιμνοθάλασσα και άκουσα ότι δεν υπάρχουν κατά το καλοκαίρι τίποτα. Τους πήραν τους φοιτητές στα πανεπιστήμια. Από 5.000 φοιτητές έχουν 1.500. Δεν ζούνε πια. Το Μεσολόγγι παραμονές των 200 χρόνων από την Επανάσταση δεν ζει. Εδώ σαργεί. Και θα κλείσω διαβάζοντας τα τελευταία τρία μηνύματα που ήρθανε. Γιώργο, αν μπορούμε να ακούσουμε το «Απ' την Οδό Αθηνάς», στίχη Μωραΐτη, είναι η απόλυτη ερμηνεία. Ένας φίλος από την Πεντέλη. Ένα δεύτερο, αγαπητέ φίλε κύριε Λιάνη, αλλιώς επιθυμούσα να είναι το σημερινό μήνυμα, αλλά το ταξίδι στο φως της σπουδαίας αυτής καλλιτέχνητας και μεγάλης κυρίας, της αδικημένης από το ρεπερτόριο της, όπως σωστά είπατε, όταν αυτή επέλεξε τη μοναχική πορεία της στο τραγούδι, άλλαξε τα σχέδιά μου. Έτσι το μόνο που έχω να κάνω είναι ο παράδοσος να την υποδεχτεί με μια μεγάλη αγκαλιά, μου γράφει ο Νίκος Χαραγιανιός, που μου λέει και όλο ότι με ευχαριστεί που μου άρεσε ένα πράγματι έξοχο.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Radio Preveza.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αριστουργηματικό τραγούδι του Γιάννη Σπανού με σπάνια ερμηνεία από τη Λιζέτα Νικολάου.

παρεξηγείτε το γεγονός ότι άλλαξα. Ήθελα να ακουστώ και αυτό το θέμα του Μεσολογίου, γιατί θα το ενέκρινε ακόμα και η μεγάλη τραγουδίστρια. Πρέπει να υποθούν κάποια πράγματα. Δεν είναι δυνατόν η χώρα να δοξάζει το Μεσολόγιο την έξοδό του μέσα σε μια μιζέρια, μέσα σε μια φτώχεια, δίχως να κάνει

0: Άλλωστε, στο τελευταίο 20 λεπτό θα επανέλθω στη Μαρινέλα.
1: Ορκίζουσε στη στάχτη αυτή λόγο, έργο, νόημα.
2: Λόγο, έργο, νόημα. Λόγο, έργο, νόημα. Λόγο, έργο, νόημα.
0: Εδώ είναι ο όρκος των ελεύθερων πολιορκημένων με τη δεσποτική φωνή της Ειρήνης Παπά. Πηγαίνετε, σας παρακαλώ θερμά, πηγαίνετε στο Μεσολόι τώρα το Πάσχα. Μην διαλέξετε άλλο μέρος από την Ελλάδα, πηγαίνετε εκεί. Έχουν ανάγκη ακόμα οι κάτοικοι να δουν ότι οι Έλληνες τους συμπαραστέκονται.

Το είπα και πριν ότι το Μεσολόγγι ζούσε και ζούσε αρκετά καλά, έχοντας περίπου 5.000 φοιτητές. Αυτό και η Φλόρνα ήταν κάποτε η μεγαλύτερη σε αναλογία φοιτητών που έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξαφνικά τι έγινε, παιδιά? Έφυγαν οι 4.000 και έχουν μείνει 1.000. 120 άτομα, μου λέει κάποιος άλλος, τι έχουν μείνει. Τους πήραν και την έδρα του Μεσολογγιού και την πήγανε στην Πάτρα. Δηλαδή τα μικρά μέρη, τα πιο ένδοξα και από την Πάτρα, δεν θα ζήσουν στην Ελλάδα? Άκουσα ψαράδες να μου λένε ότι δεν υπάρχουν ψάρια, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Οδηγούς ταξί που έλεγαν αιμορραγούμε. Η πολιτεία μόνο για τους συνταξιούχους δεν μπορεί να κάνει κάτι. Και αυτοί όλοι. Η κίνηση, παιδιά, στο Μεσολόγγι γύρω 8 το βράδυ είναι νέκρα. Νέκρα. Έχουν κλείσει τα μικρά, τα περισσότερα εμπορικά, και μόνο η νεολαία προσπαθεί να δείξει ότι υπάρχει ζωντάνια σε αυτόν τον τόπο, πηγαίνοντας στο ένα και μοναδικό παραθαλάσσιο μέρος που υπάρχει και γλεντώντας, τέλος πάντων, όπως κάνουν και στα άλλα μέρη. Ο Θανάσης, ο ταξιτζής που με πήγε εμένα να μιλήσω στο Τρικούπιο Μέγαρο, μου είπε, μας έβαλε, λέει, 3.500 τεκμαρτό. Πού να τα βρω αυτά τα 3.500 να τα δώσω? Ο ίδιος, σήμερα που βγήκα στη Βιάσα, μέχρι τώρα που μιλάνε με κύριε Ελιάνη, δηλαδή βράδυ ώρα 7, έβγαλα 8 ευρώ. Εγώ πήγα με χαμόγελο στο Μεσολόγγι. Έχω τιμηθεί τώρα τελευταία από την Ένωση Συντακτών των Ημερησίων Εφημερών των Αθηνών. Μου κάνανε το μεγάλη τιμή να με κάνουν αντιπρόεδρο του Μορφωικού Ιδρύματος της ΕΣΥΑ. Και η πρώτη μου επίσκεψη ήταν αυτή. Πήγα με χαμόγελο και γύρισα με μορφασμούς.

θα τρίζουν τα κόκαλα των ταγών του Μεσολογίου, του Μάγερ, του Φιλένα Μάγερ που έφερε το πρώτο τυπογραφείο εκεί και κράτησε τα ελληνικά χρονικά στα 4 χρόνια της πολιορκίας. Της γυναίκας του και ο ίδιος μάλλον, η γυναίκα του και τα δύο παιδιά τους, η γυναίκα του Αλτάνα, σφαγιάστηκαν στην έξοδο. Στην έξοδο σφαγιάστηκαν 4.000 άτομα και 6.000 γυναικόπαιδα πήγαν στα σκλαβοπάζαρα στην Κωνσταντινούπολη και στην Αλεξάνδρεια. Είμαι αγανακτισμένος.

Έλεγα πριν για τον Μάγερ, τι να πω και για τον Λόρδο Βίρονα, τον Μπάιρον. Αυτοί που έδωσαν τη ζωή τους με αυτοθυσία. Ο Μπάιρον εκεί σκοτώθηκε. Ήρθανε εκατοντάδες δημοσιογράφοι από όλα τα μέρη του κόσμου και πιστεύω να φύγουνε, να μην φύγουν αυτές τις εικόνες ντροπής που ένιωσα εγώ. Γιατί είμαστε λίγες μέρες πριν από το Πάσχα, που τότε είναι η μεγάλη έξοδος. Τι θα δουν οι επισκέπτες? Ο Μπάιρον λοιπόν, ο Μάγερ, ο Γενάρχης της λογοτεχνίας μας, ο Σόλωμος, ο Μάρκος Μπόσαρης που ήταν εκεί στην πρώτη τελευταία μάχη, ο Κίσος Μπόσαρης, ο Ζαβέλας, θα κτρίζουν τα κόκκαλα αυτών των ανθρώπων που ήταν κάποτε στη ζωή και τώρα είναι θρύλοι.

ελεύθερη πολιορκημένη, το ποίημα των ποιημάτων. Εδώ συγκλονίζει η φωνή του Ηλία Κλωναρίδη. Λαλή πουλή, βρίσκει σπυρίκι, μάνα το ζηλεύει. Λέτε να γίνει και πάλι 200 χρόνια μετά.

διαβάζω διάκομα μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λιάννη, για την παρέα που δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι το απόγευμα μου θα ήταν τόσο όμορφο με τις υπέροχες επιλογές τραγουδιών της πολύ αγαπημένης Μαρινέλλας. Νιώθω πολύ τυχερός από μικρό παιδί που γνώρισα αυτή τη φωνή και συνέχισα να την ακούω και θα συνεχίσω γιατί είναι μέσα στην καρδιά μου πολλά από τα τραγούδια της. Καλό ταξίδι να έχει, Γιώργος. Και ένας άλλος Γιώργος, καλησπέρα. Θα βγάλεις τα δημοσιογραφικά έχουν σώψικα απόψε με την απώλεια της μοναδικής χαρισματικής τραγουδίστριας Μαρινέλλας. Περιμένουμε λεπτομέρειες για τη μακροχρόνια καλλιτεχνική προσωπική καριέρα της. Από σένα που υπήρξες κοντά στις ευτυχισμένες και δύσκολες στιγμές της ζωής της. Εμείς θα δοξάζουμε τη φωνή και τη λεβεντιά της παντοτινά. Μιχάλη Ζυγκιόν. Μιχάλη, ετοιμάζω ένα πολύ προσεγμένο δίωρο για τη Μαρινέλλα, μελλοντικά, που θα σε ικανοποιήσει. Σπάνιο τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου. Την εικόνα σου σεβάστηκα. Πιανού την εικόνα έχουν σεβαστεί? Του Μπάιρον, του Μάγερ, του Παλαμά που είναι μεσολογίτης, του Σπύρου Μουστακλή που είναι μεσαλαγίτης, αυτού του ευνομάρτυρα των νεότερων χρόνων μας. Πιανού την εικόνα σέβονται και έχουν το μεσολόγιο σε αυτά τα

είναι η φωνή του Έγαγρου, του Νίκου Ξυλιούρη, του Αρχαγγελικού, όπως τον γνωμάζει ο, νομίζω, ένας μεγάλος μας σύγχρονος ποιητής, ο διδάσκαλος του Γένους ο Γιώργος Σόπουλος. Και θα ακούσουμε και επίσης τραγούδια ακόμα, αλλά στο τέλος τα 20 λεπτά θα είναι για τη Μαρινέλα. Η Μαρινέλα. Η στίχη αυτού του τραγουδιού, στην υπέροχη μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, είναι του Μιχάλη Κατσαρού, ενός από τα αίτητα πρόσωπα της αριστεράς.

Αυτό το τραγούδι ταιριάζει Γάντι σε όσα είδα εδώ. Αυτό το τραγούδι είναι ενός άλλου ποιητή, Θωμά Γκόρπα, μεσολογγίτη, και το τραγουδάει εξαιρετικά η Ζέτα Νικολάου σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου.

φοιτικός ο Γκόρπας στρίψε τους καιρούς και είδαμε τα χάλια που λέει το... Είναι το Μεσολόγγι, 10.000 μεροκάματα με ήλιο και βροχή. Από ό,τι βλέπω κιόλας απλήρωτα.

Ελευθερία λοιπόν, ε. Ελευθερία ζητάει τον Κόρπας. Ελευθερία ανάπηροι πάλι σου τάζουν, λέει ο Μιχάλης Κατσαρός. Ελευθερία στον ύμνο της οποίας έγραψε τον εθνικό μας ύμνο ο Διονύσιος Σολωμός. Αλλά εδώ αγρόνι γοράζουμε. Και δεν είναι μόνο η τωρινή κυβέρνηση που είναι απούσα. Είναι όλες εδώ και 40 χρόνια. Δεν κάνανε τίποτα, δεν ξέρω. Μάλλον ίσως τότε ένας τοπικός βουλευτής έμαθα ότι είχε φτιάξει τα ΤΕΗ και είχαν γίνει πολλά πράγματα. Δεν θέλω να πω το όνομά του για να μην νομίζετε ότι ευλογώ τα γένια μου. Ναι, αυτό το τραγούδι θέλω να το αφιερώσω. Αυτό το υπέροχο τραγούδι την οδή στο Γιώργιο Καρασκάκη του Σαββόπουλου. Την αφιερώνω στο Μάγερ. Την αφιερώνω στο Λόρδο Μπάιρον. Την αφιερώνω στο Στάινχο που έφερε το πρώτο τυπογραφείο εκεί. Την αφιερώνω στο Μεσολογγίτη Κωστή Παλαμά. Και τέλος την αφιερώνω στον σύγχρονο εθνομάρτυρα, όπως είπα, Σπύρο Μουστακλή.

Σας είπα ότι στο Μεσολόγγι έγινε από την πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας μια πολύ μεγάλη τιμή στη χώρα μας. Ήταν δημοσιογράφοι από όλες τις, ας το πω, ενώσεις. Προσωπεί 30 γύρω στους 150, ήταν, που είναι περίπου 600.000 δημοσιογράφοι. Και τίμησαν το Μεσολόγγι. Πήρα μια συνέντευξη αποκλειστική από την Ντομινίκ Πρενταλιέ που είναι η πρόεδρος και πρέπει να πω ότι μου θύμισε μια ξεχασμένη φιγούρα αριστερής, δεν είναι κομμουνιστρία, αριστερή είναι, της Ντολόρες Ιμπαρούρη, της τριλικής Πασιονάρια που έλεμψε στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο.

0: απευθύνομαι στους παίχτες που έχουν τις τύχες του λαού μας στα χέρια τους, ότι 200 χρόνια μετά την Επανάσταση και την έξοδο του Μασαλικίου δεν έχετε κανένα δικαίωμα να διαφορείτε. Για αυτή την πόλη, γι' αυτό το ένδοξο αλουνάκι του Σολομού.
1: Δεν έχω δρόμο ούτε γειτονιά.
0: Ούτε αυτοί έχουν δρόμο και γειτονιά.
1: Να περπατήσω μια πρωτομαγιά.
0: Γι' αυτό όλα είναι πρωταπριλιά, όχι πρωτομαγιά.
1: Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
0: Αυτό κατάλαβα τώρα που πήγα. Τα λόγια τα ψεύτικα τα μεγάλα τους τα λέμε 30 χρόνια.

Αυτή η γυναίκα που την παρομοίωσα με την Ντολόρε Σιμπαρούρη, η Ντομινίκ Ντεπαρντιέ, συγγνώμη, τη ρώτησε με τι αισθήματα φεύγεται από το Μεσολόγιο. Και μου απάντησε με το συνέστημα ότι ξανασυνδέθηκα με την ιστορία και με την τιμή.

Ακούστε και κάτι άλλο, τρελό, τρελό. Το Μεσολόγγιο δεν έχει τουρισμό. Αυτά που αποστέλλεται σε όλα τα μέρη της γης, τις φοιτητικές εστίες, ξέρω εγώ, τις πληρωμένες εξόδους στην επαρχία, γιατί δεν τις στρέφεται εκεί.

η πρόεδρος αυτής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, η κυρία Πρανταλιέ, κατάφερε να υπογραφεί σύμβαση για την κατάργηση ατιμωρησίας για τις δολοφονίες των δημοσιογράφων σε όλο τον κόσμο. Αυτή η σύμβαση υπογράφηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και έδωσε και άλλη μια μάχη, νικηφόρο μάχη, για την απέραψη του Τζούλιαν Ασάντ. Του Τζούλιαν Ασάντ. Κάνε καταδικάσει οι Αμερικανοί. Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας λέει ότι αυτή η νίκη ήταν ένα μεγάλο φως, ήταν ένα μεγάλο υπόδειγμα που στέκει παράδειγμα για τα επόμενα βήματα, δεδομένου ότι ήταν μια νίκη ενάντια στην Αμερικανική κυβέρνηση, η οποία ήθελε συγκάλυψη, ενώ εμείς πετύχαμε την απελευθέρωση ενός ανθρώπου, ο οποίος μέσω των Weekly ήταν υπέρ της δημοσιοποίησης πληροφοριών ευαίσθητων και ενοχλητικών για τα καθεστώτα. Και αυτή η ελεύθερη γυναίκα, αυτή η ελεύθερη αλλά όχι πολιορκημένη γυναίκα, γιατί είναι μόνη της ελεύθερη πολιορκημένη, μου είπε ότι ο Τραμπ είναι ο Χίτλερ της εποχής μας. Αυτή η γυναίκα κατήγγειλε ευθέως στην γενοκτονία.

0: στροφενιά.
1: Και αυτή η γυναίκα είπε ότι δεν είναι θέμα καπιταλισμού ή κάποιου προέδρου του Τραμπ ή κάποιου άλλου για το τι κάνει η Αμερική σήμερα. Ακούστε, μας είπε τι έλεγε ο Eisenhower, που ήταν ο αρχηγός του Αμερικανικού στρατού και μετέπειτα πρόεδρος στην Αμερική. Τι έλεγε? Μην ανησυχείτε οι Δημοκρατικοί, μήπως κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Μην ανησυχείτε οι Ρεπουμπλικάνοι, μήπως κερδίσουν οι Δημοκρατικοί. Και τι είπε τελικά? Ότι στην Αμερική αυτά είναι λεπτομέρειες. Πάντοτε θα κυβερνάει το στρατιωτικό και ο βιομηχανικό λόμπι. Είναι μια δήλωση πριν από 50 χρόνια. Πάντοτε θα κυβερνάει το στρατιωτικό και βιομηχανικό λόμπι.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Και άλλα μηνύματα. Καλησπέρα αγαπημένο μου Γιώργο. Λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή? Όχι βέβαια. Όπως δεν λείπει και ο Λιάννης από την επικαιρότητα και τις σημαντικές εκπομπές της τηλεόρασης τόσα χρόνια. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει άλλος δημοσιογράφος που να έχει τις δικές σου εμπειρίες από τις σημαντικότερες προσωπικότητες δύο αιώνων, του προηγούμενου και του τρέχοντος. Όπως αντιλαμβάνεσαι, σε είδα στη τηλεόραση στα αφιερώματα του Δευτέρη και του Μίκη. Μπράβο σου για την αναφορά στο ηρωικό Μεσολόγγι. Περιμένω την επόμενη εκπομπή με περισσότερο Μεσολόγγι για συμβολική πατρίδα του μεγάλου Φιλένιου, Λόρδου Μπάιρον, αλλά και του σύγχρονου ήρωά μας, Σπύρου Μουστακλή, Νικολέτα Ξερικού.

Μαγειρή αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα αλήθεια. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Πάει τα ώρα το ρόλο, κυκυρίζει, κυκυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει.

μας ενώνει η αγάπη. Α, έχω να σας πω και ένα ευχάριστο που αφορά εμένα. Παρακολούθησα στενά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ αυτές τις δύο μέρες και έκανα και εγώ μια δήλωση και είπα ότι δύο πράγματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Το ένα αφορά τους πολέμους που γίνονται και το δεύτερο το ΠΑΣΟΚ. Μία είναι η απάντηση. Ειρήνη ή μην. Και πράγματι επικράτησε ειρήνη στις δύο ημέρες που κράτησε το συνέδριο. Νομίζω ότι ο κόσμος συσπυρώθηκε όλος μπροστά στην λογική και τελείως ωφέλιμη κατά τη γνώμη μου πορεία, στενή συμπαράσταση στον Νίκο Ανδρουλάκη, ανεξάρτητα από το τι έχει κάνει κανένας. Και εγώ στην αρχή είχα τις αντιθέσεις μου αφού κάνει σκληρές δηλώσεις. Όχι. Είναι ώρα ενότητας, είναι ώρα να πάμε και να προσπαθήσουμε να γίνουμε τουλάχιστον ο πυρήνας αυτού που ονομάζουμε ευρύτερος προοδευτικός χώρος. Ήδη ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε κατηγορηματικά την πιθανότητα συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ικανοποιήθηκε ουσιαστικά και ο κύριος Δούκας. Ήταν ήπιοι όλοι. Και εγώ που είχα έρθει εδώ πέρα μαζί με 30 άτομα από τη Φλόρινα, φύγαμε ευχαριστημένοι. Ευχαριστημένοι από το συνέδριο, ματωμένος από το Μεσολόγγι, στεναχωρημένος για τη Φλόρινα που έχει αντίστοιχα προβλήματα.

Ascolta che te ti attraguì a tragudosce. Ti sfiglis, ta oriental, ta ξένα. Δεν υπήρχε μπρίο σαν αυτής της γυναικός. Ακαταμάχητη στη βίστα. Βασίλισσα. Αυτό το τραγούδι έχει κάνει 1 εκατομμύριο δίσκους.

Καζαντζίδης και η Μαρινέλα, ερωτευμένοι, πιασμένοι χέρι-χέρι, κατεβαίνουν την Πανεπιστημίου και μπαίνουν σε έναν κινηματογράφο για να δουν την ταινία αυτή, τη Μαντιμπάλα. Βγαίνουν και σκέφτονται ότι πρέπει να γίνει τραγούδι αυτή η μουσική από αυτή την ταινία και πάνε στη μεγάλη ευτυχία του Παγιανοπούλου. Από εκεί και πέρα γράφεται η ιστορία αυτού του θρυλικού τραγούδι.

Έχω και τρία τελευταία μηνύματα. Καλησπέρα Γιώργο, λείπει ο Μάρτης, αυτό το διαβάσαμε. Έχω το μήνυμα του χαιρετώ Γεώργια, διάβασε και αυτό για το Μεσολόγγι από Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου, τα απόρριτα της εθνικής ευνεγερσίας. Θα το διαβάσω την επόμενη Κυριακή που έχω μεγάλη εκπομπή, Κωνσταντίνε, γιατί αυτό τώρα δεν προλαβαίνω να το διαβάσω, είναι πολύ μεγάλο και πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου.

Κάθε εκπομπή που κάνω εγώ εδώ τις Κυριακές έχει στυλοβάτες. Και αυτοί οι στυλοβάτες είναι απαραίτητοι. Ιδιαίτερα σε μένα που προσέχω πάντα αυτούς τους ανθρώπους που εδώ δεν φαίνονται μπροστά όπως εμείς στο μικρόφωνο, αλλά είναι τόσο ευγενικοί, τόσο εργατικοί. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο Λικούρη, τον Τάσο Μαυράκη, ναι, και την εξαιρετική μου φίλη. Πόσο καιρό την αγαπώ, πόσο καιρό είναι εδώ ταπεινή, σεμνή, υπέροχη, την Έφη Βουγιουκλιώτη.

Η κυρία Σόφη Αραγκίδου μου λέει στο έσχατο παθενήμερο που πήραμε τώρα ότι είναι η πιο κατάλληλη στιγμή φέτο να στηριχτεί οικονομικά και άμεσα η ιερή πόλη του Μεσολογίου, εκτός από τις εφετειακές εκδηλώσεις που δεν έχουν νόημα για τον γενικότερο κόσμο, από την Υπουργείο Πολιτισμού. Σόφη Μαραγκίδου. Τρυφερά μου Λινόπουλα και δοσορές μου Λινόπουλες, πέρασε μια Κυριακή. Την άλλη Κυριακή θα έχω αφιέρωμα στο Μεσολόγγι. Και θυμάμαι το στίχο του Κάλβου. Επί το μέγα ερείπιον η ελευθερία ολόρθη. Η ελευθερία είναι ολόρθη, αλλά το μέγα ερείπιον υπάρχει. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής. Με θυμών πάντα η αγάπη. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
2: Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμή.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93.
2: Real Night στους 97,8.
3: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.